0: καρδιάς χτυπά.
1: Γυαλίνη εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών. Και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Το ευεργετικό σουσάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Focus FM 103,6.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 300 ml 3 συν 1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πιντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας.
1: Λοιπόν, λέω να πάμε τα πράγματα όπως τα έχει φέρει και η συγκυρία. Δηλαδή, είστε μαζί μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η διαδικασία, η συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, πρώτα απ' όλα θέλω την εκτίμησή σας. Δηλαδή, πώς θα κυλήσει η διαδικασία αυτή.
2: Λογικά θα γίνει άρση ασυλίας όλων των βουλευτών, γιατί και η αντιπολίτευση, αλλά και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα πουν όχι. Το ζήτησαν μόνοι τους, είναι μια ιστορία πικραμένη, να μην κοροϊδευόμαστε.
1: Τι εννοείται?
2: Θεωρώ την απέτηση του Μαξίμου.
1: Να δεχτούν
2: να έρθει η ασυλία τους.
1: Για να περιορίσουν την ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι,
1: για να
2: ξέρετε,
1: δώσουν μια αίσθηση.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή? Κοιτάνε με την εικόνα μας και τη βιτρίνα μας περισσότερο, και εγώ, τσαλακώνω και την εικόνα μου, παρά την ουσία της πολιτικής. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει καν ζήτημα άρσης ασυλίας. Άρθρο 86 δεν υπάρχει, τέλος. Το κόβεις και τελειώνει αυτός ο ομφάλιος λόγος.
1: Τώρα όμως δεν είμαστε εκεί, ενώ συνταγματικά δεν είμαστε εκεί. Οπότε πώς αλλιώς?
2: Θα μπορούσε να γίνει αν είχε ασκηθεί δίωξη από τον Έλληνα εισαγγελέα, που θα δικαιωθεί ποτέ στην Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς έχω τις αισθάσεις μου.
1: Δεν έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
2: Ναι. Γελάει και ο κάθε επικραμένος εδώ. Σας δίνω ατάκες τώρα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Όχι. Δεν εμπιστεύεστε, κύριε Βελόπουλε, τη δικαιοσύνη?
2: Διορισμένη δικαιοσύνη δεν μπορώ να την εμπιστευτώ. Mm-hmm. Δυστυχώς. Και αν δείτε και τις τελευταίες, τουλάχιστον 3 χρόνια, όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία,

0: κάνει τίποτα. Το θεωρεί ένα ψεύτη, ένα απατεώνα πολιτικό. Από τη δικαιοσύνη περίμενε το τελευταίο απάγιο. Καταφύγιο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Απάγιο. Είναι η δικαιοσύνη. Όταν και αυτή η δικαιοσύνη.
1: Άρα δεν είναι λίγο επικίνδυνο αυτό που λέτε? Εννοώ πολιτικά. Εννοώ η εμπέδωση μιας τέτοιας αντίληψης με την ενίσχυση ενός πολιτικού αρχηγού δεν είναι επικίνδυνη? Δηλαδή μετά από αυτό τι σε μια κοινωνία?
0: Επικίνδυνο είναι να μην λειτουργούν οι εισαγγελείς και οι δικαστές ελεύθερα και με βάση τη συνείδησή τους και να διορίζονται. Επικίνδυνο να είμαι πρωθυπουργός της χώρας και να διορίζω εγώ τον εισαγγελέα του αρχηγού πάγου. Ή να περιμένω τώρα, θα σου το πω, δεν με ενδιαφέρει, να φύγει ο Τζαβέλας, συνταξιοδότη τον Ιούλιο, για να βάλω το δικό μου στη θέση του για να μπορώ να ελέγχω τον αεροπάγο. Το Λιμπερόπουλο, π.χ. λέω. Ένα όνομα τυχαία.
1: Τυχαία, το λέτε.
0: Κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Φύγαμε από τον ΟΠΕΚΕΠ. Μου είπατε ότι θεωρείτε ότι θα γίνει άρση ασυλίας. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η θέση και της ελληνικής λύσης και των βουλευτών σας. Αλλά μου λέτε ότι το ήθελε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Γιατί? Νομίζω ο ίδιος θεωρεί ότι είναι βαλβίδα εκτόνωσης αυτό. Ότι θα εκτονωθεί το πρόβλημα. Δεν εκτονώνεται το πρόβλημα θυσιάζοντας ηφυγένειες δεξιά και αριστερά.
1: Είναι ηφυγένειες οι 13.
0: Κατά την άποψή μου, νομίζω ότι είναι ηφυγένειες.
1: Έχετε δει τις δικογραφίες, κύριε Βελόπουλε?
0: Ναι. Οι δικοί μου βουλευτές από την πρώτη στιγμή έχω δώσει εντολή με το που έχετε μια δικογραφία να πηγαίνουν να τη βλέπουν οι ίδιοι να ξέρουν. Δεν θέλω να σας πω τι λέει μέσα. Σαν να μιλάει ο Μίτσος ο Σουγιάς με τον Γιώργο τον Αντροπουράλτη. Φρασεολόγιο, ιδεολόγιο. Υπόκοσμος κανονικός τώρα, έτσι.
1: Ποιος μιλάει? Μιλάνε οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας?
0: Και βουλευτές, διευθυντές γραφείων, με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακούγονται απίστευτα πράγματα. Λέτε και μιλάμε σπίτι μας μεταξύ μας για το πώς θα κλέψουμε, το πώς θα αλλάξουμε τα χαρτιά, το πώς θα κάνουμε εκπρόθεσμα ή εμπρόθεσμα κάποιες αιτήσεις.
1: Δεν μπορείτε να μας πείτε λίγο τι περιγράφεται εκεί? Γιατί ακούω διάφορα. Δηλαδή, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λένε πήραμε τις δικογραφίες, τις είδαμε, είναι αστείες, είναι αστήρικτες.
0: Όταν ζητάει ο βουλευτής να αλλάξει ημερομηνία μιας αίτησης, δεν είναι παράνομο αυτό?
1: Ναι.
0: Έχετε εκπνεύσει η ημερομηνία και λέει στον άλλον, άλλαξε τον με το χέρι, ρε παιδί μου, την ημερομηνία και βάλ τον ό,τι έγινε πριν.
1: Ο ίδιος ο βουλευτής.
0: Ο ίδιος ο βουλευτής.
1: Και παίρνει και απάντηση όπου του εξηγούν ότι που, αυτό είναι παράτυπο.
0: Δείτε λίγο. Ναι, ναι.
1: Και επιμένει.
0: Και επιμένει. Και γίνεται από ό,τι κατάλαβα. Πού, αν θέλετε, εστιάζουν ποινικά, νομικά. Έτσι. Για να δείτε πόσο δικολαβίστηκαν όλα αυτά. Δεν είχε κέρδος ο βουλευτής όμως.
1: Άλλο αυτό, μα δεν είναι αυτή η συζήτηση.
0: Όχι, αυτό σας λέω. Λένε, δεν κέρδισε, άρα δεν φταίει ο βουλευτής, εξυπηρέτησε.
1: Μισό λεπτό. Έτσι λένε. Τις συζητήσεις. Το θέμα, εδώ η συζήτηση δεν ήταν εξ αρχής ποτέ ότι οι βουλευτές έβαλαν χρήματα οι ίδιοι στην τσέπη τους.
0: Πού το ξέρετε?
1: Δεν το ξέρω. Αλλά κατάλαβα ότι η συζήτηση δεν είναι αυτή.
0: Κανένας δεν το ξέρει.
1: Αν ζημιώθηκε η χώρα.
0: Εγώ είμαι επιχειρηματίας, δεν είμαι πολιτικά σαν κι αυτούς. Πολλοί έχουν και προστινούς, ξέρετε. Δηλαδή. Πολλοί επιχειρηματίες έχουν προστινούς μπροστά.
1: Σας περνάει από το μυαλό ότι μπορεί να έβαλαν χρήματα?
0: Αν είναι να βγάλει άλλους 500 χιλιάρικα από παράνομες επιδοτήσεις, γιατί όχι?
1: Ο βουλευτής.
0: Δεν κατάλαβα. Άγιοι είναι ο βουλευτής, πιστεύετε εσείς? Αν ήταν άγιοι, θα είχαν μια χαρά χώρα.
1: Εγώ είμαι εδώ για να ρωτώ, κύριε.
0: Και εγώ σας απαντώ. Δεν υπάρχουν άγιοι βουλευτές. Αν είσαι ανεπάγγελτος, άεργος και ξαφνικά από το 19 στο 26 μου έχει 41 κίνητα, κυρία Τζίμα, πού τα βρήκες? Και εσείς, ο βουλευτής. Έχω καταγγείλει ονόματα, μισό λεπτό. Υπάρχουν βουλευτές που ξεκίνησαν με 2 ακίνητα το 19. 5 χρόνια απουσίας κατάθεση ποθενέσχες των βουλευτών. Δεν κάναμε ποτέ ποθενέσχες. Περιέργως. Και ξαφνικά μετά από 6 χρόνια, πολλοί βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας δηλώνουν 10 ακίνητα, 20 ακίνητα. Πού τα βρήκαν? Δεν γίνεται έλεγχος. Αυτό είναι το βρώμικο σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό με κάνει και νιώθω αηδία.
1: Είναι ίδιες περιπτώσεις και οι 13, κύριε Βελόπουλε? Γιατί εγώ, για παράδειγμα, τώρα για να γίνομαι και λίγο πιο συγκεκριμένη, για τον κύριο Μηταράκη καταλαβαίνω
0: όχι
1: ότι έστειλαν, ναι,
0: όχι,
1: έστειλαν έναν φάκελο στο γραφείο
0: όλες
1: του και τον προώθησε και όπως θα σας
0: πω. Να σου το πω και διαφορετικά. Το ότι έχει πάρει από το γραφείο ένας υπάλληλος, ένας βουλευτή και έχει ζητήσει εξυπηρέτηση, δεν σημαίνει ότι φταίει ο βουλευτής 100%. Δεν αποδεικνύεται, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να είναι εντολή του βουλευτή. Πρέπει ο υπάλληλος να παραδεχθεί ότι, ξέρετε, μου έδωσε εντολή ο βουλευτής για να πάρω να γίνει εξυπηρέτηση. Αλλά, ξέρετε. Αυτή η παθογένεια, ο κοτσαμπασισμός με ενοχλεί. Να υπάρχουν υπάλληλοι που παίρνουν στις διάφορες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθεί για ένα νόμιμο δικαίωμα, αν είναι νόμιμο, ο βουλευτής, ο πολίτης.
1: Εκεί μπαίνει η ευθύνη σας όμως.
0: Όχι, εκεί μπαίνει
1: η ευθύνη των πολιτικών. Το ότι δεν έχετε καταφέρει επίσης να εξυγχρονίσετε το κράτος σε
0: κάποιο θέλουν
1: τρόπο.
0: Δεν θέλουν.
1: Ποιος από όλους?
0: Βολεύονται όλοι.
1: Ναι.
0: Το κομματικό κράτος, τα κόμματα, οι ψηφοφόροι. Και όλο αυτό είναι ένα φαύλος κύκλος.
1: Ωραία, άρα πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή κρατάω από εσάς δύο πράγματα. Ότι δεν είστε βέβαιος ότι δεν υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις του σκανδάλου αυτού, που μπορεί να είναι προσωπικές πάνω στους βουλευτές, με δικό τους προσωπικό όφελος. Και κρατάω επίσης ότι θεωρείτε ότι 13 περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Έχετε αίσθηση πόσες από τις 13

0: πραγματικά.
1: Δεν θα τις βάλω στις καρδιά στην παρούσα φάση. Πιστέψτε με.
0: Όπως δεν είναι προσωπικό, δεν είναι, δηλαδή δεν έχουν ένα δίκιο εδώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που λένε ρε παιδιά, μας βάζετε όλους στο ίδιο σακί. Και δεν είμαστε.
1: Να μην είναι όλοι στην ίδια κυβέρνηση.
0: Τι να κάνουν δηλαδή τώρα, κύριε Βελόπουλε.
1: Να ρίξουν τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα πράγματα, κύριε. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά όταν διαφωνώ με έναν Πρωθυπουργό.
0: Δηλαδή, τι να πούνε τώρα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αδικούμε, οπότε
1: όχι,
0: φεύγω.
1: Δεν ξέρουν ότι
0: είναι.
1: Δε, αυτοί οι βουλευτές, τα αθώα περιστεράκια αυτά. Φίλος ο κ. Μηταράκης, φιλτά τη αλήθεια.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζαν κατά τον
0: παράδειγμα, μπορεί να
1: εγώ σας λέω.
0: Ναι.
1: Δεν γνώριζαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πιστεύω έτσι. Δεν γνώριζαν τι γίνεται στον ΠΚΠ. Δεν ξέραν ότι έγινε γαλάζια η Κρήτη. Δεν το ξέραν αυτό, δεν τα άκουσαν πουθενά. Ξαφνικά από ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίζονται όλοι και πηγαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί δόθηκαν από 2 εκατομμύρια γίνανε 6 εκατομμύρια κεφάλια. Στην Λερναία Ήδρα ένα πράγμα δηλαδή. Πρόβατα 2 εκατομμύρια γίνανε 6 εκατομμύρια. Αυτά δεν είναι πρόβατα. Αυτά είναι μεταλλαγμένα προβατάκια που γεννούν άλλα 10-15 ο καθένας. Γελάμε, αλλά είναι για γέλια. Συγχνά, δεν τα ξέρανε.
0: Μισό λεπτό.
1: Η κυρία Τζίμα το ήξερε, δημοσιογράφος. Εγώ το ήξερα, πολιτικός αντίπαλός τους. Αυτοί δεν γνώριζαν τίποτα πάντως. Δεν γίνονται αυτά.
0: Να ρωτήσω κάτι. Πάντως, μία συζήτηση που θα ανοίξει σήμερα, νομίζω θα ανοίξει και στη Βουλή, γίνεται δημόσια τα τελευταία 24 ώρα, είναι η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, μήπως είναι λίγο υπερβολικό τώρα αυτό που συζητάμε. Θα καταργήσουμε τη σχέση του βουλευτή με τον πολίτη.
1: Ακούστε, η σχέση του βουλευτή με τον πολίτη είναι μία και μοναδική. Να υπηρετεί τον πολίτη ο βουλευτής.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν υπάρχει ένα αίτημα ενός, νόμιμο αίτημα ενός οποιοδήποτε, η μόνη σου δουλειά ως βουλευτής είναι να κάνεις μια ερώτηση, μια επίκαιρη ερώτηση, μια αναφορά στη Βουλή, για να εξυπηρετηθεί. Θα μου πεις για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Ναι, για ένα μεμονωμένο δίκαιο αίτημα. Mm-hmm. Αλλά εδώ μιλάμε για μια σειρά παρεμβάσεων που μπορεί να μην είναι και πολύ σύνομες. Θα τα λέμε όλα τώρα, έτσι.
0: Εσείς, άρα, κύριε Βελόπουλε, ρουσφέτη δεν έχετε κάνει ποτέ.
1: Γιατί άκουσα τον Άδωνο Γεωργιάδη, τον περίεργο τύπο, ο οποίος ελέγχει τη Νέα Δημοκρατία από πάνω μέχρι κάτω.
0: Τόσο πολύ σκληρός είναι.
1: Θα σας δώσω και μια είδηση τώρα. Δεν είναι δυνατόν να είναι κράτος αυτό, στο οποίο δίνονται άδειες για τα περιφερειακά κανάλια για τον κουμπάρο του κύριου Γεωργιάδη.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Βεργίνο, ο κύριος Καλόγυρος. Αν δείτε το νομοσχέδιο στη διάδεια τώρα που είναι ανερτημένο, είναι φωτογραφικό για τον κουμπάρο του Γεωργιάδη. Καναλάρχες. Δείτε το νομοσχέδιο, σας λέω. Τα δύο άρθρα που το φωτογραφίζουν. Το να μιλάει για απόσχεση εταιριών που είναι χρεοκοπημένες και μπορεί να πάρει άδεια μια νέα εταιρεία. Αυτό αφορά αυτόν. Τα ξέρω. Και το δεύτερο αφορά ότι μπορεί να κάνει αφίδρομη μετάδοση εξάρου προγράμματος αν ένας έχει ιδιοκτησία σε Θεσσαλονίκη και σε Αθήνα κανάλι.
0: Ναι.
1: Αυτό αφορά τον κύριο Καλόγερο. Αφορά τον κύριο Γεωργιάδη. Δηλαδή, φτιάχνει νόμο η Νέα Δημοκρατία στα μέτρα του κουμπάρου του Γεωργιάδη, ούτε καν του Γεωργιάδη. Είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Εγώ τηλέφωνο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχω πάρει ούτε μία φορά.
0: Για άλλο θέμα δεν έχετε κάνει ρουσφέτη, κύριε Βελόπουλε?
1: Νομίζω πως όχι. Δεν το έχω κάνει. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Έχω δώσει εντολή στα
0: γραφεία. Δυσκολεύομαι τώρα λίγο να σας πω.
1: Όχι, προσπαθώ να το σκεφτώ κι εγώ.
0: Ναι.
1: Θα σας πω όμως κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Αν βρείτε ένα συγγενή μου, ξάδερφό μου, δικό μου, το παιδί μου, όχι. Να έχει γίνει μετακλητό. Να τον έχω πάρει στο κόμμα με μισθό.
0: Σας ρωτώ
1: να δουλεύει στο κόμμα και να αμείβεται.
0: Ψηφοφόρο σας, όχι για εξάδελφο.
1: Τι εννοείται ρουσφέτη?
0: Ρουσφέτη, κύριε Βελόπουλε, να έρθουν και να σας ζητήσουν κάτι. Βρες το παιδί μου μια δουλειά.
1: Όχι.
0: Λύσε μου ένα πρόβλημα. Δεν έχετε
1: δουλειά κάνει. Μπορώ να βρω σε επιχειρήσεις μου.
0: Ναι.
1: Έχω πάρει κόσμο σε διάφορες επιχειρήσεις που διαθέτω. Όχι ξένο να παρακαλέσω, το κάνουν αυτό. Δηλαδή, φτάσαμε στην Ελλάδα για να βρει δουλειά το παιδί του Έλληνα, πάει στον βουλευτή για να δουλέψει στο σούπερ μάρκετ. Δυστυχώς το λέω αυτό, έτσι. Και να δουλέψει να κουβαλάει πράγματα. Έτσι. Όχι, σε δικές μου επιχειρήσεις, αν δεν βλέπω ότι υπάρχει ανάγκη, ναι, προσλαμβάνω κόσμο.
0: Οι βουλευτές σας δεν έχουν κάνει ρουσφέτη ποτέ?
1: Τους έχω δώσει συγκεκριμένες εντολές, ξέρετε. Δηλαδή, μεταθέσεις, μετατάξεις κτλ. Να μην κάνουν ποτέ. Ποτέ. Ειδικά με το στρατό. Απόψη μου είναι αυτή. Σας είπα, η εντολή μου είναι ερώτηση. Η πρώτη σου ενέργεια είναι η ερώτηση. Αν δεν σου απαντήσει ο βουλευτής, ο υπουργός μπορεί να πάει στα τηλέφωνο του υπουργού του, πει: Άδω, αδερφέ, σου έκανα ερώτηση, δεν μου απαντάς. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά να ζητήσω επιτακτικά χάρη, σας λέω, στον ΕΠΚΕΠΕ το ξαναλέω, επειδή το είπε και τον ΕΠΚΕΠΕ ο Γεωργιάδης. Πάω στη ρήμη του λόγου, είπε και άλλα κόμματα με έχουν πάρει στον ΕΠΚΕΠΕ. Ούτε μία φορά, ούτε βουλευτής μου, ούτε εγώ, ούτε υπάρχει συνομιλία για θέμα του ΕΠΚΕΠΕ του Βελόπουλου και των βουλευτών του.
0: Λοιπόν, τώρα εγώ νομίζω ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πήγε λίγο χέρι-χέρι με την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη.
1: Βέβαια, αν υπάρχει ένα σύλλογο, να πω κάτι. Ναι. Υπάρχει ένα σύλλογο συλλογό πολιτιστικό ή ένα σύλλογο συλλογό σε ένα κοριό που ζητάει ένα αίτημα. Μπορεί να του βοηθήσει να κλείσει ένα ραντεβού με έναν υπουργό. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι. Νομίζω...
1: Σύλλογο.
0: η υπόθεση.
1: Όχι ατομικό συμφέρον.
0: Κατάλαβα. Νομίζω ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Πάει και λίγο χέρι-χέρι με την υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη. Ίδια βάση, δηλαδή η αίσθηση στον μέσο πολίτη, και θα πω εγώ σε αυτόν που λέμε καμιά φορά καταχρηστικά νοικοκυρέο, μπορεί συντηρητικό, μπορεί δεξιάς πολιτικής προέλευσης, που όμως δίνει, ναι, αλλά θέλω να πω και σε εκείνους, διότι και εκείνοι δίνουν τη μάχη να σπουδάσει το παιδί τους. Τι ήταν αυτό που ενόχλησε τόσο πολύ στην υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη?
1: Έχω πραγματικά, θα κάνω μια μικρή παρένθεση, έχω κουραστεί να παρακολουθώ το πολιτικό προσωπικό της χώρας να σκυλεύει στη δουλειά των άλλων. Mm-hmm. Ο ΠΚΠ, ο πρώτος που μίλησε για το ΦΡΑΠΕ το 2022 στη Βουλή είναι ο Ομιλών. Όχι από φαινόμενο, συνέλαβα στα ελληνικά. Ο Ομιλών. Για την υπόθεση Λαζαρίδη, 2025 το λέω με στη Βουλή. Για τα πτυχία. Ο πρώτος που μίλησε για τα Τέμπη είναι ο Ομιλών και το κόμμα του. Και με ενοχλεί για την οθεία που έγινε, μίλησα πριν δύο χρόνια, μετά το 23, λόγω και ο ΠΚΠ το συνέδεσε.
0: Οθεία λέτε, φαντάζομαι, δια της πλαγίας.
1: Όχι, για μένα είναι οθεία αυτό, μισό λεπτό.
0: Όταν είστε υπάρχουν... στη γραμμή του κυρίου Αρβανίτη.
1: Όχι, αυτό είναι η γραμμή δική μας.
0: Αλλά ταυτίζεστε.
1: Απλά τα μέσα ενημερώσεως πάντοτε προκρίνουν το τι έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι έχει πει το ΠΑΣΟΚ. Όταν αυτό το έχω αναλύσει τρεις φορές σε ομιλίες μου στη Βουλή, με νούμερα και στοιχεία, ήρθε η ανακρίτρια στο γραφείο μου.
0: Μιλάτε στοιχεία. Για ευθεία νόθευση του αποτελέσματος των εκλογών.
1: Ευθεία νόθευση.
0: Με ποιο τρόπο έγινε?
1: Όταν υπάρχουν 500.000 νεκροί εγγεγραμμένοι για να ψηφίζουν, είναι νόθευση. 500.000 νεκροί είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δεν έγινε καθάριση. Μας λέει ο Λιβάνος τι έκανε τώρα. Θα την ελέξουμε εμείς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Ας δώσω ένα παράδειγμα απλό. Επιστολική ψήφος. Η ελληνική λύση πήρε 9,3% στην κανονική διαδικασία. Στην επιστολική πήρε 3,1%. Το μόνο κόμμα. Όλα τα υπόλοιπα πήρα περίπου το ίδιο πράγμα. Πανελλαδικά επιστολική μαζί με το πανελλαδικό της ποσοστό. Υπάρχουν τόσες τρύπες στην εκλογική διαδικασία που με ενοχλούν.
0: Άρα αμφισβητείτε το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών?
1: Άμα θες να μου πεις ότι υπάρχουν 6 εκατομμύρια πρόβατα στην Κρήτη από 2, λοιπόν αυτό το πράγμα, ο χρηματισμός, τα χρήματα που δόθηκαν, αυτό έλεγε η Καρβάνης, τον άκουσα και εγώ ο ίδιος μου. Αυτό υπονοούσε και αυτό έλεγε. Τώρα τα υπόλοιπα είναι γραφικότητες της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εγώ εξαργυρώνω με λεφτά που δεν δικαιούνται κάποιος, του δίνω λεφτά, είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει. Εξαγορά ψήφων είναι, ρε παιδιά. Ας το πούμε ομά. Είναι εξαγορά ψηφοφόρων.
0: Να
1: εξαγοράζουν τους ψηφοφόρους.
0: Δεν θέλω ότι μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Γιατί?
0: Πώς όχι. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι έχει υπάρξει μια ευθεία παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία, στην καταμέτρηση, στους καταλόγους.
1: Σας είπα για την επιστολική ψήφο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και διαφορετικό πράγμα.
1: Ρωτήστε τα κόμματα. Όταν έγινε η καταμέτρηση στην επιστολική ψήφο, είχα στείλει ανθρώπους να ελέξουν? Εγώ ρώτησα όλα τα κόμματα. Δεν πήγε κανένας. Μόνο η Δημοκρατία ήταν εκεί. Μαζεύτηκε σε μια αποδίκη μεγάλη, κάπου στο Περιστέρι, δεν κάνω λάθος. Δεν μας ενημέρωσε κανένας. Και έκανα καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων. Mm-hmm. Ξέρετε τι θα γίνει με την επιστολική ψήφου τώρα? Πάρτι κανονικό. Πάρτι. Είχα καταγγελία εν υπόγραφη, την κατέθεσα στον εισαγγελέα, που έλεγε ότι ο Σάκος από τη Γερμανία, από τον Ντίσσελντορφ, αν δεν κάνω λάθος, έφυγε κλειστός από εκεί και όταν παρελήφθη από εδώ ήταν ανοιχτός. Αυτό είναι καταγγελίες. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε τη δύναμη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό πολλές φορές ο αγώνας ο δικός μας γίνεται καπηλή από τους άλλους. Δηλαδή, Λαζαρίδης. Το 25 γυρίζω και λέω πού είναι τα πτυχία του. Στο Twitter υπάρχουν αναφορές μου. Άκρα του τάφου σιωπή. Ξαφνικά προκύπτει τώρα και το καπελώνουν όλοι. Το πάμε εμείς. Το πρόβλημα δεν είναι ο Λαζαρίδης, ξέρετε. Εμένα με ενοχλεί αυτή η πτυχιομαχία. Mm-hmm. Με ενοχλεί. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι ότι να ντρέπεσαι επειδή δεν έχει πτυχίο και να λες ότι έχει πτυχίο. Δεν είναι ντροπή?
0: Κοιτάξτε τώρα, η αίσθησή μου είναι ότι εκεί στην υπόθεση του κυρίου Λαζαρίδη το ζήτημα δεν είναι αν έχει πτυχίο ή όχι. Το ζήτημα είναι αν πήρε μία θέση, δηλαδή αν δεν πληρούσε τυπικά προσόντα. Διότι κατά τα λοιπά, τη συζήτηση ότι δεν πρέπει να υπάρχει ελιτισμός στην πολιτική, εγώ την ακούω. Δηλαδή, και γι' αυτό και δεν υπάρχει αυτή η προϋπόθεση ούτε για τον βουλευτή, ούτε για τον υπουργό.
1: Ξέρετε τι μου λέει ο παππούς μου, σας διακόπτει, συγγνώμη τώρα. Παππούς, μα γράμματος άνθρωπος δημοτικού. Παιδί μου λέει, φτάσαμε εδώ με αυτούς τους πτυχιούχους, λέει. Οι καθηγητές μας κατέστρεψαν, το καταλαβαίνεις. Φτάσαμε εδώ γιατί πολύ απλά μας κυβερνάνε άνθρωποι που δεν ξέρουν τη δουλειά. Δηλαδή, ο Υπουργός Γεωργίας είναι μικροβιολόγος. Έπρεπε να είναι ειδικός σε θέματα αγροτικά. Γεωτεχνικός, αγρότης.
0: Το παράνομο του πράγματος σας ενοχλεί στην περίπτωση του κυρίου Λαζαρίδη? Δεν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα?
1: Όχι, είναι η δεύτερη φύση της Νέας Δημοκρατίας. Και τι να με ενοχλείς, αφού τους ξέρω.
0: Καλά, άλλο αυτό.
1: Σε ενοχλεί κάτι που δεν ξέρεις. Μα πού τους βλέπω? Σας λέω, κάνουν νόμους. Κάνουν νόμους, σας λέω, στα μέτρα τους. η νομοθεσία είναι στα μέτρα τα δικά τους και των κολλητών τους, των ολιγαρχών που εξυπηρετούν, των κολλητών, των πλουτοκρατών, των τραπεζιτών. Εκείνοι οι νόμοι τους, έτσι τους φτιάχνουν, σας λέω. Άρα γιατί να με ενοχλείς ο Λαζαρίδης? Ο Λαζαρίδης είναι μία ιστορία σαν όλη τη Νέα Δημοκρατία. Μία μεγάλη πολιτική απάτη.
0: Πιστεύετε ότι αν δεν γινόταν όλο αυτό και όλη αυτή, δεν είχε ασκηθεί όλη αυτή η πίεση από την αντιπολίτευση, θα είχε κινηθεί μια διαδικασία αποπομπής του κυρίου Λαζαρίδη?
1: Αλήθεια, όχι, σαφώς και όχι, αλλά πιστεύετε ότι ο Έλληνας σήμερα αντιδρά μόνο για τον Λαζαρίδη, για αυτά που γίνονται με τον Λαζαρίδη?
0: Όχι, αλλά αν με ρωτάτε, θεωρώ ότι ήταν από τα πιο ενοχλητικά θέματα για τη μέση ελληνική οικογένεια.
1: Ναι.
0: Γιατί? Γιατί ξέρετε πολλές τέτοιες οικογένειες κι εσείς, προερχόμενες.
1: Που έχουν πτυχία και δεν μπορούν να βρουν δουλειά.
0: Ξέρετε πάρα πολλές οικογένειες που δουλεύουν δύο γονείς νύχτα μέρα για να στηρίξουν ένα παιδί που θα φύγει από τη Θεσσαλονίκη για να πάει στην Κομωτινή, στη Λάρισα, στην Κρήτη, για να πάρει ένα πτυχίο, για να προσπαθήσει κάτι στη ζωή του, για να μην τα καταφέρει.
1: Δεν ήταν κολλητός του Μητσοτάκη. Δεν πήγε φαντάρος μαζί του, δεν ήταν μαζί του μια ζωή. Για να βρεις δουλειά στην Ελλάδα πρέπει να είσαι κολλητός του Μητσοτάκη. Να έχεις πάει φαντάρος μαζί, να είσαι μαζί του από μικρό παιδί και μετά είσαι σίγουρος ότι έχεις δουλειά. Ό,τι και να γίνει, βρέξει χιονίσει, θα έχει δουλειά. Δεν πάει να μην έχει πτυχίο, δεν πάει στο δημοτικού. Αν είσαι όμως πτυχιούχος με τα πτυχιακά διδακτορικά, όπως και η κόρη μου, όπως και πολλά παιδιά, δουλειά δεν θα βρει ποτέ. Αν δεν είσαι κολλητός της οικογένειας, της αγίας οικογένειας, του περιβάλλοντος δηλαδή.
0: Θεωρείτε, σας ενοχλεί το γεγονός ότι αυτή η υπόθεση πήγε κόντρα και στο δόγμα περί αριστείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με το οποίο ήρθαν στα πράγματα?
1: Νομίζω ότι μπερδεύουμε τους άριστους με τους αρεστούς. Δηλαδή, δεν θα πω άχρηστους, γιατί το άχρηστο το έχω πει πρώτος εγώ και το λέω και το αγιάλι τώρα. Η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί με τους αρεστούς. Αν είναι αρεστή, όχι στο κόμμα, στην οικογένεια, σε αυτή την κάστα που φτιάξα γύρω τους, τότε βολεύονται όλοι. Δεν διαφέρει η αριστεία. Να είναι αρεστή. Λοιπόν. Να είναι υποτακτική. Να είναι δουλική. Αυτό θέλει η οικογένεια να έχει δίπλα της. Δεν θέλει ελεύθερες φωνές.
0: Αυτή τη στιγμή πάντως.
1: Αλλά εγώ επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία την κυβερνά Γεωργιάδης.
0: Τι το λέτε αυτό έτσι τόσο εμφατικά?
1: Αφού από κάτω κρατάει.
0: Κρατάει ποιος?
1: Ο ένας τον άλλον. Μισό λεπτό. Βγαίνει το πρωί ο Πρωθυπουργός στη Βουλή σε μένα και λέει ότι σαφώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καλώς υπάρχει, την ψηφίσαμε και εμείς και μπράβο. Και δύο ώρες μετά.
0: Αλληλοεκβιάζονται. Τι εννοείται ακριβώς τώρα?
1: Ξέρετε, εκείνο το ρημάδι του Ταμείου Ανάκαμψης θα έρθουν στην πορεία και άλλα, σας λέω. Θα έρθουν πολλά άλλα. Κάτι ξέρω εγώ. Εκείνη η ιστορία με το.
0: Μας λέτε και εμάς αν ξέρετε.
1: Εκείνο με η ιστορία με το Υπουργείο Ανάπτυξης δεν μπορεί να αποκαταβάλει τη δικαιοσύνη πρώτον. Mm. Δεύτερον, το ότι γνωρίζω είναι μερικά πράγματα τα οποία πραγματικά με θλίβουν, γιατί ξέρουν και άλλοι και δεν μιλάνε. Mm-hmm. Λέω όμως το εξής. Ήταν Υπουργός Ανάπτυξης. Τα μεγάλα κονδύλια των απευθείας αναθέσεων, έγιναν από τα μία ανάκαμψη, ξέρετε. Ποιος τα υπέγραφε? Ο Υπουργός. Ποιος ήταν Υπουργός τότε? Ο Γεωργιάδης. Ξέρει πολλά ο άνθρωπος. Και για το Μαξίμου και για τον εαυτό του. Και για τους φίλους του και τα τηλέφωνα που του κάνανε και έγραφε, αν δεν κάνω λάθος, το Βήμα, ότι του είπαν γύρω να πίσω ο Υπουργέ, δεν ξέρω αν ήταν αυτός ή κάποιος άλλος.
0: Δεν θυμάμαι να έχει γίνει ονομαστική αναφορά.
1: Όχι, λέω εγώ ρε παιδί μου, για κάποιους υπουργούς που πηγαίνανε προς τη Λάρισα. Δεν λέω για τον συγκεκριμένο. Γενικά λέω, εγώ ξέρω ότι ο συγκεκριμένος κάνει κουμάντο. Άλλα λέει ο Πρωθυπουργός, άλλα λέει αυτός.
0: Δηλαδή, αν είχα εγώ βουλευτή μου. Μπορεί να δούμε τον κύριο Γεωργιάδη παρακάτω κάπως.
1: Γιατί τι είναι, όσιος άγιος είναι ο κύριος Γεωργιάδης?
0: Μα τώρα με βάζετε να πω.
1: Τον κάνουμε τάμα στην Παναγία Σουμπελά, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Όχι, είναι όλοι εμπλεκόμενοι. Όταν έχεις απευθείας αναθέσεις σε ένα υπουργείο.
0: Ο κύριος Σαλμάς πήρε μια μήνυση προχθές.
1: Ας πάρω 15 μήνυσες, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Έχω συνηθίσει πλέον. Δεν, και πάντα θώνομαι. Άλλο θέλω να πω. Εγώ δεν λέω ότι έκλεψε ο Άντρος Γεωργιάδης. Αλλά για μένα είναι θέμα ποινικό οι απευθείας αναθέσεις. Έπρεπε να παρέμβει αυτόματα ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας. 20 δις απευθείας αναθέσεις. Το μεγαλύτερο κομμάτι Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο το χειρίστηκε συγκεκριμένος υπουργός. Άδωνς Γεωργιάδης και ο Παθανάσης. Αυτοί δύο. Δεν το χειρίστηκα εγώ. Απευθείας αναθέσεις. Βγαίνει το ελεκτικό συνέδριο και το λέει. Έχεις κάνει απευθείας αναθέσεις. Έχεις κάνει διαγωνισμούς, ακούστε τώρα, με τρεις μόνο ανταγωνιστές, οι οποίοι διαπλέκονται μεταξύ τους. Τώρα πλάκα κάνουμε. Τι κάνει νιά στα κεραμίδια. Κομπίνα. Και επαναλαμβάνω, αν υπήρχε δικαιοσύνη, θα είχε παρέμβει ήδη για το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά έρχονται και άλλα, σας λέω. Γι' αυτό και στοχοποιούν την Κοβέση. Mm. Ναι. Ξέρετε, η Κοβέση δεν είναι απλά η Κοβέση. Είναι ο θεσμός. Αφήστε το πρόσωπο. Δεν μπορείς να τη λιδωρείς, να τη βρίζεις. Και όταν στριμώχνεσαι να χρησιμοποιείς τις ύβρις του Πασόκ του 14 με τα υποβρύχια, κύριε Γεωργιάδη. Αυτό έκανε ο Γεωργιάδης. Βρίζει, βρίζει, βρίζει και βρίσκει άλοθη μετά. Στο 14 στο Βενιζέλο που έβριζε τότε την Κοβέση, γιατί έψαχνε τα υποβρύχια που έγιναν σε άλλη υπόθεση. Την Παπανδρέου έψαχνε, όχι την Κοβέση. Τα λέω αυτά γιατί όποτε τους βολεύει είναι συνήγοροι, όποτε τους βολεύει είναι κατήγοροι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φαίνεται να έχει μια αλακάρτ προσέγγιση ως προς τη δικαιοσύνη. Είχαμε συνηθίσει να είναι το κόμμα το οποίο στο πολιτικό φάσμα δεν έβαζε ποτέ αστερίσκους σε σχέση με τη δικαιοσύνη.
1: Στα λόγια.
0: Στα λόγια δεν έβαζαν πάντως.
1: Τι ζανόγια και κατόγια. Έτσι λέει ο λαός.
0: Τώρα ξαφνικά αρχίσαμε να ακούμε αμφισβήτηση.
1: Πραγματικά θα ήθελα από τα κανάλια μια χάρη. Αν μπορούν, παιδί, να ενωθούν όλα μαζί, όχι μετοχικά. Ας πω. Και να ψάξουν, παιδί μου, τους βουλευτές. Τις περιουσιακές τους καταστάσεις από όταν την πήγαν βουλευτές. Εγώ όταν γίνω κυβέρνηση, αυτό θα κάνω, ξέρετε. Θα ελέγξω όλα.
0: Είπατε αν, μου είπατε όταν. Ναι. Δεν είπατε αν γίνω κυβέρνηση.
1: Γιατί βέβαιος θα κυβέρνησε την Ελλάδα.
0: Είστε βέβαιος.
1: Ναι.
0: Άμεσα
1: το. Γιατί εμπιστεύομαι τον ελληνικό λαό ότι θα με εμπιστευτεί. Γιατί δεν χρωστάω σε κανέναν τίποτα. Mm-hmm. Δεν είμαι γόνος πολιτικού τζακιού. Το κυριότερο δουλεύω και εργάζομαι και δεν τρέπομαι γι' αυτό. Έχω εκατοντάδες εργαζόμενους σε επιχειρήσεις μου. Δεν πάνε να μου λένε ότι θέλουν. Δεν θα τους διώξω για να τους κάνω το χατήρι. Γιατί αν σταματήσω εγώ να κάνω αυτό που κάνω σε επιχειρήσεις μου, θα διώξω κόσμο. Δεν θα τους οδηγήσω εγώ στην ανεργία επειδή ψωνίστηκα και έγινα πολιτικός. Γιατί κάποιοι νομίζουν το επάγγελμα του πολιτικού είναι επάγγελμα. Δεν είναι επάγγελμα, κύριε. Δεν είναι επάγγελμα. Δεν είναι λειτουργήμα.
0: Εκτιμάτε ότι είναι κοντά ο χρόνος που θα μπορέσετε να κυβερνήσετε, κύριε Βελόπουλο?
1: Κάνε με Θεό, σε κάνω προφήτη. Αλλά έχω ορίσει στην ζωή μου ότι μετά τα 67-68, κύριε Ατζήμα.
0: Τώρα πρέπει να ρωτήσω πόσο χρόνο είστε,
1: Στα 60.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Άρα όχι στις επόμενες εκλογές.
1: Δεν ξέρω, σας είπα.
0: Επειδή είναι κοντά, λέω, δεν τις προλαβαίνετε. Με αυτό το υλικό ηλικιακό έβρος.
1: Καλπηγενάει, έλεγε ο Φλωράκης. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί τελευταία στιγμή.
0: Να τώρα βλέπετε, μου βάζετε δαιμόνια. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει.
1: Θέλω να κλείσω αυτό το θέμα με τα πόθεν έσχες.
0: Ναι.
1: Σας οικετεύω, σας θερμοπαρακαλώ. Ελέγξτε τα μέσα ενημερώσεως, όλους τους βουλευτές και υπουργούς, τα πόθεν έσχες τους. Πώς εκτοξεύτηκαν τα τελευταία 7 χρόνια που δεν κάναμε πόθεν έσχες, σας λέω. Και το δικό μου δείτε το. Όλων δείτε τα. Θα δείτε να έχουν βγάλει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ψάξτε το, σας εγκαιτεύω. Και απευθύνομαι στην ιδιοκτησία σας. Τι να κάνω, δεν ξέρω πού να απευθυνθώ. Τα έχω πει μέσα στη Βουλή. Και έχω πει όταν γίνω πρωθυπουργός.
0: Αυτά είναι η δουλειά των δημοσιογράφων, κύριε Βελόπουλε. Δεν είναι η δουλειά των ιδιοκτητών των καναλιών.
1: Όχι, εννοώ ότι μπορεί. Ακούστε, εννοώ του διακτήσει γιατί είπα όταν τα κανάλια να ενωθούν. Όχι, οι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να ενωθούν. Αν δεν πει ο τάδε ιδιοκτήτη, OK, κάντε το ρεπορτάζ όλοι μαζί, να το ψάξετε, γιατί είναι σημαντικό, σας λέω. Θα βρείτε μαργαριτάρια εκεί μέσα. Ξέρω τι σας λέω. Δεν μπορεί να ξεκινάς, κύριε Ατζήμα μου, με 2 ακίνητα το 19 και να έχεις 21 τώρα σε 6 χρόνια. Τι είσαι, ο Χουντίνι των ακινήτων? Ψάξτε τα λίγο, σας λέω. Έκκληση σας κάνω. Θα βγάλετε μαργαριτάρια.
0: Να πάμε λίγο και στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Για δημοσκοπήσεις με πηγαίνετε, αλλά εγώ δεν σχολιάζω.
0: Ναι, με τι να κάνω τώρα, πηγαίνουμε λίγο πέρα δόθε. Γιατί στις δημοσκοπήσεις θέλω να τις βάλουμε, θέλω να τις δούμε
1: η
0: λίγο.
1: Η πραγματική φανελτικά. Κουβέντα χωρίς σκαλέτα είδατε, έτσι γίνεται, να ξέρετε.
0: Είδατε.
1: Έτσι
0: γίνεται. Εμένα θα μου το πείτε.
1: Το ξέρω, όχι, το λέω γι' αυτό, γιατί η πραγματική κουβέντα.
0: Είναι διακοσμητικά τα χαρτιά και στο δελτίο πολλές φορές. Για να κλείσουμε λίγο αυτό το τρίπτυχο που ταλαιπωρεί τη δημόσια συζήτηση τους τελευταίους μήνες, θα πρέπει να μπούμε και στις υποκλοπές. Και θέλω και εκεί να μου πείτε ποια είναι, γιατί βάλατε και μία, αφήνετε κάποια υπονοούμενα, ότι υπάρχουν διάφοροι δεσμοί πλέον στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πιθανώς να έχουν προκύψει με διάφορους τρόπους.
1: Φωνάζει το πράγμα.
0: Ό,τι αλληλοεκτιάζονται.
1: Το Μαξί μου παρακολουθούσε κόσμο και κοσμάκι, γυναίκες υπουργών, υπουργούς, αρχικούς, γεθά, όλο τον κόσμο παρακολουθούσε.
0: Ποιος έδωσε την εντολή γι' αυτό?
1: Φαντάζομαι ο Άγιος Πατέρας. Άγιος Πατέρας είναι ένας, ο Πρωθυπουργός. Και λέω Άγιος Πατέρας υπό την έννοια.
0: Άρα όχι απλώς γνώριζε, λέτε
1: τώρα,
0: εσείς.
1: Ακούστε, όταν εγώ είμαι υπεύθυνος με νόμο για το επιτελικό κράτος και η πρώτη μου δουλειά είναι να πάρω την ΕΕΠ, κύριε Ατζήμα μου. Μετά δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Θα με ενημερώνετε κιόλα, θα μου λέτε κιόλα, θα μου λέτε γιατί έκανε ο υπουργός μου και τι δεν έκανε ο υπουργός μου, αν δεν είμαι αυτικός εγώ μάρτης. Δηλαδή δεν άκουγε ο ίδιος του, μην τρελαθούμε. Έτσι. Αλλά έβαλε. Ξεχνάμε την αλλαγή των στελεχών της ΕΕΠ εκεί την περίοδο που διώξανε 72 άτομα και βάλαν άλλους 72. Είναι περίπου οι ημερομηνίες ίδιες. Βάλαν δικούς ανθρώπους να ακούνε δηλαδή, καταλάβατε. Δεν εμπιστευόταν την ΕΕΠ την κανονική που υπήρχε πριν. Σου λέει να φύγει Τζίμα να βάλουμε τον Νικολόπουλο, τον Σταυρόπουλο, που πίσω είναι δικό μας παιδί, να το ακούει καλύτερα. Για να ακούει τον υπουργό, να ακούει τη σύζυγο του υπουργού, να ακούει τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον υπουργό εξωτερικών. Δηλαδή, αυτά
0: γιατί
1: είναι.
0: Το ήθελε αυτό, λέτε ότι το παρήγγειλε ο πρωθυπουργός. Γιατί το ήθελε?
1: Για να κρατάει τους υπουργούς του.
0: Για να τους εκβιάζει.
1: Σόπα. Εσείς. Μισό λεπτό. Ο κάθε
0: κύριε Βελόπουλε, εμένα η θέση μου δεν. Εγώ δεν μπορώ να κάνω.
1: Κοινό νου έχουμε όλοι.
0: Δεν μπορώ
1: ο
0: να
1: κάθε
0: κάνω
1: πρωθυπουργός εκβιάζεται και εκβιάζει. Ο βουλευτής εκβιάζει τον πρωθυπουργό, εντός εισαγωγικών το εκβιάζει αυτό, έτσι. Για να τον κάνει υπουργό, απέχει, συμμετέχει, γίνεται δεκανίκη του, ουρλιάζει στα κανάλια, μας και τον κάνει υπουργό. Και ο κάθε πρωθυπουργός τον εκβιάζει. Αυτός είναι πολιτικός εκβιασμός.
0: Περιγράφεται ότι αυτό είναι μια πολιτική κανονικότητα.
1: Ναι, για αυτούς ναι. Γιατί δεν παίρνουν οι άξιοι. Οι γλύφτες μπαίνουν με εψιλογιώτα. Γιατί το γράφει με εψιλον πολύ. Με εψιλογιώτα είναι το γλύφτες. Οι γλύφτες που γλύφουν σαν σαλιάριδες και ξεκινάνε από εδώ κάτω και πάνε εκεί πάντα, σαν λιγκάρια, αλλά αφήνουν πίσω γλίτσα. Και όπου να τους πιάσεις, γλιστάνε τα χέρια σου.
0: Άρα αυτή η τύπη. Εξηγείται και το γεγονός ότι υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα πρώτης γραμμής που χειρίστηκαν και πολύ κρίσιμα χαρτοφυλάκια εκείνη την εποχή που δεν έχουν κάνει καμία νομική κίνηση. Για να υπερασπιστούν, το ξαναλέω, γιατί από αυτήν
1: ακριβώς. Δηλαδή θα παρακολουθούσατε εσείς το δικό μου το τηλέφωνο, το μάθαινα εγώ και θα σε έκανα μήνυση και αγωγή.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Κάθε λογικός άνθρωπος.
0: Δεν μπορώ να το φανταστώ.
1: Κάθε λογικός άνθρωπος. Θα παρακολουθούσατε τη γυναίκα μου.
0: Δεν μπορώ να το διανοηθώ.
1: Οπότε σταματάει η λογική εδώ.
0: Άρα.
1: Κρατάει ο ένας τον άλλον. Αλληλοκρατιούνται και τους ενώνει η εξουσία. Και όταν η εξουσία δεν είναι τα 5,5 χιλιάρικα του βουλευτή τη αποσυμπίεση. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα εδώ. Είναι οι δουλειές. Γίνονται δουλειές δισεκατομμυρίων. Σφυρίζουν τα δισεκατομμύρια στο Μαξίμου, στα Υπουργεία. Έχετε καταλάβει ότι δόθηκαν περίπου, εσείς το ξέρετε, ο κόσμος το ξέρει, μέσα σε 4-5 χρόνια 60 δισεκατομμύρια ευρώ ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, δαπανήθηκαν, σπαταλήθηκαν και δεν ξέρουν πού πήγαν τα λεφτά, δεν πήγαν σε παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να έχει δουλειά ο φτωχός Έλληνας, να μην παρακαλάει τον βουλευτή για να δίνει μια θεσούλα στο παιδί του, να μην φύγει στο εξωτερικό. 60 δις. Αν επενδύαμε το 10%, 5 με 6 δις σας λέω, στον πρωτογενή τομέα, αλεία, μελτσοκομεία, δεν θα πεινούσαμε σήμερα, ρε παιδιά, τώρα τρελαθούμε. Έρχεται πείνα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
3: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
6: Καλημέρα από Κορδελιό.
7: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Το ευεργετικό σουσάμι, η τονωτική ζάχαρη, η γευστική βανίλια, το πολύτιμο φιστίκι, το γενναιόδωρο αμύγδαλο, το πλούσιο κακάο, χαλβάς Σαλονικιός, χειροποίητος παραδοσιακός ελληνικός χαλβάς, γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
11: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
12: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός,
13: Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Ο γάμος στην αρχαία Ελλάδα. Πώς παντρευόταν οι αρχαίοι Έλληνες. Πώς γινόταν ο γάμος των τελετουργικών. Έτσι. Θα δείτε ότι πολλά πράγματα προσομοιάζουν με τη σημερινή περίοδο. Δεν είναι αποκομμένα. Ο αθηναϊκός γάμος ξεκινά με το θεσμό της εγγύησης. Τι ήταν η εγγύηση? Μια προφορική συμφωνία μεταξύ του πατέρα της νύφης και του γαμπρού ή του πατέρα του. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η αθηναϊκή κοινωνία ήταν από τις πιο προοδευτικές στην αρχαιότητα, αλλά και πάλι η γυναίκα είχε υποδιέστερο ρόλο. Τώρα, τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει, η γυναίκα έχει πάρει πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά ξεχνάμε το σημαντικότερο ρόλο, της. Ναι, μεν μπήκε στην αγορά εργασίας, αλλά ξεχνάει πολλές μάνες, δεν προλαβαίνουν, ξεχνούν ότι είναι μάνες. Και έτσι έχει φτιαχτεί η κοινωνία μας. Να οδηγεί τη μητέρα εργαζόμενη να ξεχνάει ότι είναι μάνα. Γι' αυτό και είχα πει εγώ ότι η Ελληνίδα μητέρα πρέπει να πληρώνεται. Αν κάθε σπίτι να παίρνει μισθό και να μεγαλώνει τα παιδιά της. Αν θέλει να δουλέψει, είναι άλλο θέμα, φίλες και φίλοι. Είναι τελείως διαφορετικό. Αλλά πρέπει να πληρώνουμε την Ελληνίδα μάνα. Τη μάνα μας, την αδερφή μας, τη γυναίκα μας. Πρέπει να πληρώνεται, μεγαλώνει παιδιά, μεγαλώνει τα Ελληνόπουλα του αύριο. Δυστυχώς, με την κοινωνία που φτιάξαμε και τη χειραφέτηση της γυναίκας που έγινε με στρεβλό τρόπο, το λέω και αυτό, στρεβλός είναι ο τρόπος, παιδιά, δεν μου αρέσει ότι αναγκάσαμε τη γυναίκα να θεωρήσει ισοτιμία και ισότητα, ισοτιμία κατά την άποψή μου, την εργασία μόνο, και όχι ότι είναι, κουβαλάει ένα βάρος να μεγαλώσει τα παιδιά που είναι τεράστιο, δυσβάσταχτο στο σπίτι. Γι' αυτό και είπα ότι πρέπει να πληρώνεται για αυτό που κάνει. Ο πατέρας λοιπόν μεταβιβάζει τα δικαιώματα στην αρχαία Ελλάδα, αφού έχει γίνει συμφωνία μεταξύ πατέρα νύφης και πατέρα γαμπρού, επί της κόρης στον γαμπρό. Δηλαδή δίνει και την πρίκα, αλλά και τα δικαιώματα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει δικαίωμα πάνω στην κοπέλα ως πατέρας να παρεμβαίνει. Πλέον τα έχει ο γαμπρός, ο άντρας, ο σύζυγος. Του δίνει και την πρίκα. Γι' αυτό και στην αρχαιότητα πολλές φορές δεν θέλανε κορίτσια. Γιατί έπρεπε να έχουν λεφτά. Πρίκα. Η πρίκα. Τι περιλάμβανε? Περιλάμβανε χρήματα, ηματισμό, πολύτιμα αντικείμενα, δούλους ή ακίνητα. Μπορείς να δώσεις 10 δούλους, αν είχες. Ή ακίνητα. Ό,τι είχε ο καθένας έδινε. Η τελετή του γάμου στην αρχαία Ελλάδα διακρινόταν σε τρεις βασικές φάσεις. Δεν ήταν μία, είχε τρεις φάσεις. Προάβλια, η προτέλεια, προγάμια, απαρχέ. Δηλαδή το γεγονός προηγείται. Η ημέρα πριν το γάμο αρχίζει με θυσίες στην Πολιάδα, Αθηνά, στην Ακρόπολη, στους οικογενειακούς βωμούς. Δηλαδή είχαν βωμούς οικογενειακούς και έπρεπε να θυσιάσουν πριν το γάμο στη Θεά Αθηνά. Και τώρα πάμε στην εκκλησία, σαν να πηγαίνουμε στο πανηγυράκι. Πάει άλλη με το ντεκολτέ μέχρι εδώ, φαίνονται τα στήθη, η άλλη πάει με το μίνι μέχρι τον αφαλό, φαίνονται όλα, κανένα σεβασμό, τίποτα. Μπαίνουμε, μπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμ, κουτσοπολεύει μία την άλλη, ποια είναι αυτή, ποια είναι η άλλη, ποιο είναι άλλο, γιατί αυτό είναι έτσι. Έχει καταντήσει αηδία η ιστορία. Και η βάπτιση και ο γάμο που είναι ιερά μυστήρια. Έχουμε ξεχυλώσει όλα, παιδιά. Δεν σεβόμαστε πλέον τίποτα στην εποχή. Η νύφη αφιερώνει πού? Εδώ είναι. Στην Άρτεμ. Ή στην Αθηνά ένα βοστρίχο από τα μαλλιά της. Τι είναι ο βοστρίχος? Βγαίνει από το βους τρίχα. Εδώ. Το μαλλί. Τον κατσουκοτσίδα. Έτσι. Να ξέρουμε τι λέμε. Και τα παιδικά της παιχνίδια. Δηλαδή αφήνει τα παιχνίδια της και συμβολίζει ότι πλέον είναι γυναίκα και φεύγει από την παιδική ηλικία, την εφηβική, για να ολοκληρωθεί ως γυναίκα. Συμβολισμοί δείτε στην... Δείτε η ιεροτελεστία γάμου τώρα, έτσι. Δείτε συμβολισμούς. Σε αντίθεση με τον αναπακολισμό το σημερινό. Άντε πάμε να παντευτούμε, πάμε στο γλέντι. Πάμε στο γλέντι τώρα, παιδιά, πάμε πού? Πού γίνεται? Στη Σοντάδε Όμιλο. Άμα είναι όμιλος και δεν είναι ταβέρνα, δεν γίνεται. Από το ψυχικό, το πανόραμα, να πας στον όμιλο. Τελετή εξαγνισμού. Απόλουση.
Η μνή φιλούζεται με αγιασμένο νερό από ιερή πηγή. Τελετή τώρα, έτσι, τελετές επί τελετών. Κυρίως γάμος. Η νύφη φοράει το νυφικό πέπλο που καλύπτει το πρόσωπό της, βγάζει τη ζώνη της Παρθενίας και φοράει στεφάνια και διάδυμα. Τώρα η άλλη βγαίνει με τα αυτά απ' έξω, φαίνονται όλα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Υπήρχε μια σεμνότητα. Υπήρχε μια ιεροτελεστία. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Γιατί και ο γαμπρός, το καναμαλιός, μπάτσελορ. Αδερφέ, παντρεύομαι την Κυριακή Παρασκευή, μπάτσελορ, παιδιά, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Σαν τις ακρίδες πεινασμένες. Πού να πάμε, πάμε στον Καλλιγούλα, ξέρω. Τι να, Αμερικανιές, φθήνια, λεχρίτες. Έχουμε καταδείξει λεχρίτες κανονικοί. Άφηξη και στολισμός του γαμπρού. Ο γαμπρός φοράει λευκά ρούχα και στεφανώνεται με άνθη. Λευκά ο γαμπρός. Όχι μαύρα. Τα φορά μαύρα. Θυσίες γίνονται και πάλι. Στον οικογενειακό βωμό της νύφης, όπου ο πατέρας παραδίδει επίσημα την κόρη του στο γαμπρό. Γίνεται μπροστά στο βωμό. Επικύρωση του γάμου. Ο γαμπρός πλησιάζει την νύφη στην αρχαιότητα και τη θέτει τη χείρη επί καρπό. Επισημειώνοντας την ένωση, δηλαδή γίνεται επίσημη η ένωσή τους. Έχουμε την υποδοχή της νύφης στο σπίτι πλέον, το επόμενο στάδιο. Ποιου, του γαμπρού. Οι γονείς της νύφης και του γαμπρού υποδέχονται με στεφάνια και δώρα, τσίκα, γλυκό, κιδόνι, χουρμά. Τώρα έχουμε το ρόδι. Σπάμε το ρόδι. Είναι αρχαιοελληνικό και αυτό έθιμο, έτσι. Έχουμε πάρει από εκεί. Η νύφη προστατεύεται συμβολικά από τους συγγενείς που την κρατούν και ο γαμπρός την περνάει πάνω από το κατόφλι για να αποφύγει κακούς ιονούς. Η είσοδος στην εστία, το επόμενο στάδιο, δείτε πόση ιεροτελεστία υπάρχει. Η νύφη προσφέρει σπονδές στην εστία του σπιτιού του γαμπρού, ενώ οι καλεσμένοι ψάλουν επιθαλάμια άσματα για να διώξουν τα κακά πνεύματα, το κακό, το ριζικό. Αυτά που λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έχουμε όμως και τα επάβλια. Τα επάβλια είναι άλλο πράγμα. Η μετάβλια, η απάβλια. Πομπή των συγγενών της νύφης με δώρα και πρίκα. Έρχονται. Με δώρα και πρίκα. Ανακαλυπτήρια δώρα. Είναι τη μεθεπόμενη μέρα οι συγγενείς του γαμπρού δίνουν τα δώρα και αφαιρούν το πέπλο της νύφης μπροστά σε όλους. Συμβολίζοντας την αλλαγή της καταστάσεως. Έχουμε και τη γαμήλια γιορτή. Δείτε τώρα γάμος, έτσι. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Γαμική θύνη, γαμοδεσία, η λαπίνη. Πλούσιο γεύμα στο σπίτι της νύφης με φίλους, συγγενείς, κορούς, άσματα. Δηλαδή αυτό που κάνουμε το γλέντι που λέμε το κάνει εκεί. Στο γεύμα συμμετέχουν άνδρες και γυναίκες με πλούσια φαγητά και γλυκά. Και εκεί έχουμε το γεύμα αυτό. Ακούστε όμως τι ειδικά. Μπράβο. Το σύμβολο του γαμήλιου πλακούντα. Τι είναι ο πλακούντας? Είναι η γονιμότηση, η αυθονία. Το βρέφος στην κοιλιά από τον πλακούντα τρέφεται. Να έχει αυθονία και γονιμότητα η μητέρα και το ζευγάρι. Αυτά για την αρχαία Ελλάδα. Γιατί χάθηκαν τα αρχαία κείμενα και δεν έχουμε? Δηλαδή, ας πούμε, ο Αριστοτέλης έγραψε 400 βιβλία, ίσως και παραπάνω. Ο Αριστοτέλης έγραψε 400 βιβλία. 400, όχι ένα και δύο. Εγώ έγραψα 26-27 και λέω, πολλά. 400, παιδιά. Ακούστε λοιπόν, για να δούμε πώς χάθηκε το 99% της αρχαίας λογοτεχνίας. Έχει χαθεί το 99,7% είναι κανονικά. Δηλαδή έχουμε μόνο το 1% από όσα έχουν γράψει οι αρχαίοι Έλληνες, αλλά και οι Ρωμαίοι αντέγραψαν, διεσώθη το 1%. Φανταστείτε, το 1, το 1, όχι το 10, το 5, το 20, το 1 διεσώθη. Και ό,τι γνωρίζουμε από τις γνώσεις που διαθέτουμε, και αν δεν είχε χαθεί, θα ξέραμε και μπορεί πιθανόν πώς έγιναν οι πυραμίδες. Λέω, έτσι, πώς οι Σουμέροι γράψαν κάτι, ό,τι γράψανε. Από που ήρθε το αλφάβητο. Θα τα ξέραμε όλα ξεκάθαρα όλα αυτά. Αλλά η αρχαία Ελλάδα και η Ρώμη είχαν παράξει άφθονη λογοτεχνία. Αλλά ουσιαστικά ένα πολύ μικρό μέρος της σώζεται και σήμερα.
Κάποιοι μιλούν, και να το πω, ας είναι καλά, κοίτα ρεμάλια, η Βυσιγότη, ο Στογότη, η Αλαμάνη. Γερμανικά φύλλα, ρεμάλια κανονικά. Οι Γερμανοί, όταν έγιναν χριστιανοί, τον τρίτο ένα μετά Χριστόν, δεύτερο και τρίτο. Εδώ φταίνουν οι Ρωμαίοι βασικά. Οι Ρωμαίοι τίθηκαν από τους Γερμανούς, αυτή είναι η αλήθεια. Οι Γερμανοί μισούν τους Ιταλούς, να το ξέρετε. Όχι τους Βόρειο Ιταλούς Λοβαρδούς, τους Νότιο Ιταλούς. Όπως και οι Λοβαρδοί που είναι γερμανικό φύλο, μισούν τους Νότιο Ιταλούς. Υπάρχει μίσος, άσβεστο μίσος. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση οι Ρωμαίοι με τους Λοβαρδούς. Όταν κατέβηκαν οι Βυστυχώτοι, οι Οστρογώτοι, όλα αυτά τα ρεμάλια στην Νότια Ευρώπη, λόγω κλιματολογικών, συνθηκών και αλλαγών κτλ. Και μετατοπίσεων, έκαψαν τα πάντα. Δεν άφησαν τίποτε όρθιο, παιδιά. Ειδικά ο Αλάριχος, στο όνομα του χριστιανισμού, στο όνομα της δημοκρατίας, γίνεται ο βιασμός της δημοκρατίας. Δεν σημαίνει ότι φταίει η δημοκρατία γι' αυτό. Αυτή η λογική κάποιων αρχαιολινιστών, αρχαιόπληκτων, που τα βλέπουν όλα ρόδινα στην αρχαία Ελλάδα, που δεν ήταν όλα ρόδινα. Μη θυμηθώ ότι στη μάχη των Πλατεών, από τη μία πλευρά ήταν οι Σπαρτιάτες, Αθηναίοι κτλ. Και από την άλλη ήταν και άλλοι Έλληνες. Πάντα συνέβαιναν αυτά. Έτσι. Η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, γνωστή ως η μεγαλύτερη από όλες τις αρχαίες βιβλιοθήκες, περιείχε 532.800, ακούστε, και 700.000 τόμους. Ακούστε, 700.000 τόμους, το καταλαβαίνουμε, περιείχε. 700.000 τόμους. Ήταν σε μορφή κυλίδρου όλοι τους. Χάθηκαν όταν, λέει μία πλευρά, την έκαψε, και άποψή μου είναι αυτή, να ξέρετε. Ούτε οι Άραβες την έκαψαν, γιατί λένε και αυτό το παραμύθι, ούτε οι Χριστιανοί την έκαψαν. Ο Ιούλιος Κέσσαρας την έκαψε στους 48 π.Χ. από λάθος. Στην προλιορχία της Αλεξάνδρειας, δυστυχώς τα πλοία του προσέγγισαν και έβαλαν φωτιά και πήρε φωτιά όλο το λιμάνι και πήγε μέχρι τη βιβλιοθήκη. Δεν το έκανε από δόλο ο Κέσσαρας, από λάθος. Ωστόσο η απώλεια αυτής της αρχαίας λογοτεχνίας, εκτός από ένα μικρό μέρος, δεν προκλήθηκε από την εξαφάνιση μιας και μόνο βιβλιοθήκης. Εξαφανίστηκαν και άλλες βιβλιοθήκες. Γιατί είχαμε στην Πέργαμο. Μην ξεχνάμε ότι βιβλιοθήκες, όχι τόσο μεγάλες ογκώδεις, είχαν και άλλες πόλεις στην αρχαία Ελλάδα. Το μουσείο που λέμε, τα μουσεία, ήταν οι βιβλιοθήκες στην αρχαιότητα. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν μουσείο, εννοούσαν τη βιβλιοθήκη κυρίως. Όχι ότι είχαν εκθέματα μέσα, αρχαία αγάλματα. Τα μουσεία ήταν εκεί όπου οι μουσες ανθούσαν. Λογοτεχνία, ποίηση, συγγραφή βιβλίων. Σας τα λέω για να καταλάβετε. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Η συνέπεια της ευθραστότητας των κειμένων πριν από την έλευση της τυπογραφίας ήταν το βασικό συστατικό στοιχείο που χάσαμε πολλά. Ο πάπυρος ως υλικό γραφής αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Αίγυπτο, δεν άντεξε στην δοκιμασία του χρώμου. Αλλοιώθηκαν. Στη σχετική υγρή δυτική Ευρώπη οι περισσότεροι πάπυροι έπρεπε να αντιγράφονται. Επειδή έχει υγρασία, ο πάπυρος χαλάει. Τι κάνει η δυτική, αντέγραφαν κάθε αιώνα περίπου, όπως λέει ο Ράιαν, ο αφηγητής. Το ίδιο έγινε και στο Άγιον Όρος. Το ίδιο έγινε σε πολλές μονές. Αντέγραφαν οι διπνοσοφιστές, δηλαδή, το κείμενο το εξαιρετικό αυτό από την αρχαία ελληνική κουζίνα κτλ. Είναι αντέγραφα, τα αντέγραφαν, γιατί απλά οι πάπυροι τα αλλοιωνόταν. Έτσι βρέθηκαν κείμενα σε μοναστήρια. Τα αντέγραφαν οι μοναχοί, οι κακομύριδες. Πάλευαν να τα κρατήσουν όρθια. Και εδώ πρέπει να πω ότι ίσως ο δικός σας ο πολιτισμός να είναι και καλύτερος και πιο τυχερός από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, της οποίας η κατάρρευση ήταν τόσο βίαιη, σήμαινε ότι η ελίτ, η δική τους, εξαφάνισε πολλά από τα κείμενα που εμείς βρήκαμε σήμερα. Οι Ρωμαίοι παρήγαγαν λιγότερα κείμενα γιατί έπαιρναν τα αρχαία ελληνικά. Ξέρετε, όταν ακούτε ρωμαϊκό πολιτισμό, το ξαναπώ ακόμη μια φορά, δεν υπάρχει ρωμαϊκός πολιτισμός, στο μυαλό κάποιον είναι. Είναι ελληνορωμαϊκός με ρίζα ελληνική, γιατί όλα ήταν ελληνικά. Οι Ρωμαίοι ήταν ένας βάρβαρος λαός, αυτόχθονες λένε κάποιοι άλλοι. Κατά την άποψή μου είναι οι Τρώες του Ενίου που έφυγαν και πήγαν εκεί. Ας τα αφήσουμε αυτά, τα έχουμε και άλλες φορές. Αλλά ήταν πολεμικός λαός.
ανέπτυσαν πολιτισμό μετά την επαφή που είχαν με την νότια, τη Μεγάλη Ελλάδα. Εκεί ανέπτυσαν πολιτισμό. Και ας έχω πει ότι και στην Πομπεία το DNA που βρέθηκε σε πολλούς από τους νεκρούς είναι ελληνικό. Αυτό λένε οι Ιταλοί πλέον, το λέω εγώ. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. Επειδή οι Ευρωπαίοι αντέγραψαν και αυτοί κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, έτσι, αλλά ήταν πολύ πιο φανατικοί από ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Για να καταλάβετε, η Ορθόδοξη Εκκλησία από τον 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο αιώνα, 13ο, αντέγραφε τα αρχαία κείμενα και τα είχε σε βιβλιοθήκες. Η Καθολική, η Παπική, επειδή σφαζόταν μεταξύ τους, μισούσαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και εξαφάνιζαν ότι υπήρχε. Το έκαιγαν. Μην ξέραμε στο Μεσαίωνα και έκανε βιβλία. Τα ξεχάσατε αυτά. Τουλάχιστον εμείς, στην Ορθόδοξη Επίστη, δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο να κάψουμε βιβλία. Στο Μεσαίωνα και έκανε βιβλία επί μαγεία. Μιλούσες για αστρονομία, ήσουν μάγος. Το Γαλιλαίο δεν πήγαν να το δικάζουν. Για το γη γυρίζει. Το ξεχάσατε. Αυτά δεν συνέβαιναν στην Ελλάδα. Οι Ευρωπαίοι μετά τον 16ο, 17ο, 18ο αιώνα άρχισαν πλέον σιγά σιγά να ασχολούνται πραγματικά με τα κείμενα αυτά, όσα είχαν, όσα βρήκαν. Και βλέπετε πολλά χειρόγραφα του Αρχιμίδους είναι, τα βρίσκουν μετά από ειδική έρευνα που κάνουν οι επιστήμονες, γιατί είναι γραμμένα επάνω άλλα πράγματα, δηλαδή δοξασίες, λειτουργίες, και τα βρίσκουν από κάτω. Ενώ οι αρχαίοι, οι δικοί μας μοναχοί, αντέγραφαν το κείμενο και το έκαναν βιβλίο. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Να μην βλέπω μόνο τα στρεβλά. Βλέπω κάποιους που τα στέλνουν και πολλές φορές κάποιοι στο TikTok. Να δω αυτό, την αρχαία Ελλάδα που την κάνουν αυτό. Ναι, παιδιά μου, ναι, γλυκιά μου, ναι, παιδάκια μου, ναι. Να σας το πω. Ήρθε ο Αλάριχος, κατέστρεψε τους ναούς. Γκρέμια οι ναοί. Υπήρχε η Ορθοδοξία. Πήραν τους ναούς αυτούς και πάνω στους ναούς αυτούς έκαναν την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γκρέμια ήταν ο ναός. Δεν ήταν κανονικός ναός, αφού τα ισοπαίδωσε όλα στο όνομα του χριστιανισμού. Αυτό δεν σημαίνει φταίει η Ορθοδοξία. Βγάζουν ένα μίσος το οποίο με ενοχλεί, ρε παιδί μου, γιατί είμαι λάτρης της αρχαίας Ελλάδος. Λάτρης του μέτρου είμαι. Έτσι. Λάτρης του μέτρου. Όχι της ασυμμετρίας και του παραλογισμού.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βρίσκονται σε οριακό σημείο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων. Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επιλέγει μια σκληρή στάση απέναντι τόσο στους αντιπάλους όσο και στους συμμάχους της. Οι αμερικανικές απειλές επεκτείνονται και στον τομέα της ναυσιπλοείας, με προειδοποιήσεις για κυρώσεις σε όσους καταβάλουν τέλη διέλευσης στο Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Για να υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός, προτείνεται η δημιουργία ειδικής ναυτιλιακής κοινοπραξίας υπό τον έλεγχο του αμερικανικού ναυτικού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και επικίνδυνη για τους κατοίκους. Παρά την κήρυξη εκεχηρίας, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται αμύωτοι, ενώ η Χεζμπολάχ απαντά με δικές της στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα, για μέτρα στήριξης των εργαζομένων, θριαβολογεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τον εορτασμό της εργατικής πρωτομαγιάς. Εργασιακά δικαιώματα, καθημερινότητα των πολιτών και ακρίβεια στο επίκεντρο των μηνυμάτων των πολιτικών αρχηγών. Αποτελεί μνημείο θράσους να βλέπεις πολιτικούς αρχηγούς όπως ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης κλπ. Που ουδέποτε εργάστηκαν να ομιλούν για τα εργασιακά και να κάνουν μάλιστα προτάσεις ακόμα και για τις ημέρες εργασίας, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλύτερα λοιπόν στην εργατική πρωτομαγιά οι άεργοι της πολιτικής να μην ομιλούν και να μας δείξουν τα ένσημά τους αφαιρώντας αυτά του κομματικού σωλήνα, τα βυσματικά και αυτά της οικογενειοκρατίας, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά στον πληθωρισμό βάζει η εκρηκτική άνοδος σε καύσιμα, με την τιμή της ενέργειας να ανεβαίνει τον Απρίλιο στην Ελλάδα σε ποσοστό που προσεγγίζει το 22%. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να μεταφερθεί στα ελληνικά πρατήρια με αύξηση των τιμών σε βενζίνη και πετρελαιοκίνησης. Στην αυτόφορη σύλληψη 43χρονου προχώρησε αστυνομική στη Θεσσαλονίκη, αποτρέποντας διάρρηξη διαμερίσματος στην περιοχή της Χαριλάου. Συγκεκριμένα το βράδυ της πρωτομαγιάς, πλήρωμα περιπολικού εντόπισε το δράστη σε μπαλκόνικο δομής να προσπαθεί να παραβιάσει μπαλκονόπορτα διαμερίσματος. Προκειμένου να διαφύγει μαζί με συνεργό του, ο οποίος και αναζητείται, επίδειξε σε στέγαστρο πιλωτής παρακείμενης πολυκατοικίας, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη έπειτα από πεζή κατά δίωξη. Στις Φλόγες τυλίχθηκε διπλοκατοικία στο νέο Μαρμαρά Χαλκιδική στο βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε άλλα δύο διπλανά σπίτια. Η φωτιά ξέσπασε υπό διευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες και στα τρία σπίτια προκλήθηκαν υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί τραυματισμός.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για σήμερα Σάββατο, για την Ανατολική χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες από το απόγευμα στα θαλάσσια, παραθαλάσσια τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Για Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 14 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή της επάλξης με τον Κώστα Χιτά.
0: Focus 103,6.
1: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλού, Γερμανού, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα, Τομάζα Μισοτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από

0: σε ακούει. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Focus FM 103,6.

0: ενημέρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Σταθμός της αλήθειας.
7: Παρηγοριά στον άρρωστο.
8: Φως στο τούνελ.
9: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
10: Λιοντάρι, λιοντάρι.
11: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
12: Γροθιά στο κατεστημένο.
13: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
14: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
15: Η αντικειμενική ενημέρωση.
16: Το α και το ω.
17: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
18: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
19: Μαχητές από τους ολίγους.
20: Αξιόπιστη ενημέρωση.
21: Φάρος της αλήθειας.
22: Παρηγοριά, ελπίδα.
23: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr.

0: Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Κεσέ.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κύριε Κεσέ, από όσο γνωρίζουμε, είστε δικηγόρος των θυμάτων στο σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Και μιας και μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά για να κατανοήσουν οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει συμβεί.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ας το πιάσουμε από την αρχή. Από όσο γνωρίζω, όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από τις εκλογές του 2019, όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό έγινε 8 Ιουλίου του 2019. Στις 9 Ιουλίου, κύριε Κεσέ, δηλαδή μία μέρα μετά, εκδόθηκε το πρώτο προεδρικό διάταγμα, το προεδρικό διάταγμα 81 του 2019, με το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ δηλαδή, υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού και υπό την ευθύνη φυσικά του ανιψιού του και Γενικού Γραμματέα του, του Γρηγόρη Δημητριάδη. Επίσης, ένα μήνα μετά, περίπου στις 1 Αυγούστου, ανακοινώθηκε ότι θα διοριζόταν στη θέση του διοικητή της ΕΕΠ ο Παναγιώτης Κοντολέων. Θυμάμαι τότε που διάβαζα ότι σύμφωνα με το νόμο 3689 του 2008, για να διοριστεί κάποιος διοικητής της ΕΕΠ, έπρεπε να κατέχει πτυχίο Πανεπιστημίου της Ημεδαπής ή ισότιμο της Αλλοδαπής. Ο κύριος Κοντολέων εκείνο τον καιρό, από όσο θυμάμαι σας λέω, δεν κατήχε τέτοιο πτυχίο. Και γι' αυτό το λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κατέθεσε και μια τροπολογία στις 30 Αυγούστου, που αντί για πανεπιστημιακούς τίτλους, έπρεπε κάποιος να κατέχει μόνο δεκαετή επαγγελματική απασχόληση για να γίνει διοικητής της ΕΕΠ. Και αυτή η τροπολογία φυσικά υπερψηφίστηκε και έτσι επικυρώθηκε ο διορισμός του Παναγιώτη Κοντολέων. Και σας ρωτάω, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι από την πρώτη μέρα ο Πρωθυπουργός μετέφερε την ΕΕΠ υπό την εποπτεία του και για ποιο λόγο ήθελε να διορίσει συγκεκριμένα πρόσωπα?
2: Ισχύει ότι ένας από τους πρώτους νόμους

0: νόμος ο οποίος ψηφίστηκε, ο νόμος για το επιτελικό κράτος, είναι ο νόμος με τον οποίο μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ήταν μέχρι τότε, κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Και αυτό είναι όχι τροχιοδεικτικό, είναι αποδεικτικό της επιλογής η λειτουργία της ΕΕΠ να έρθει στο στενό πυρήνα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και να είναι υπό τον πλήρη έλεγχο και σε γνώση του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Άρα αντιλαμβάνεστε, ο σκοπός ήταν να έχουν τον πλήρη έλεγχο της ΕΕΠ, αυτής της πολύ ευαίσθητης υπηρεσίας για την εθνική μας ασφάλεια.
1: Άρα έπαψε να είναι ανεξάρτητη εκείνη τη μέρα που πέρασε αυτή η τροπολογία.
0: Ανεξάρτητη δεν ήταν ποτέ. Ανήκε πάντα σε κάποιο υπουργείο ή τουλάχιστον μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έφυγε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πήγε κατευθείαν στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει ότι υπεύθυνος, προϊστάμενος, υπόλογος κατέθη ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Κατανοητό. Το 2020 μετά, γιατί έψαξα και βρήκα με ημερομηνίες το τι ακριβώς συνέβαινε, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει μια μεθόδευση και θέλω να καταλάβω το πώς ακριβώς λειτουργούσαν τα πράγματα. Το 2020 ξεκίνησαν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες του ομίλου Intellexa που εμπορευόταν λογισμικό κατασκοπίας έξυπνων τηλεφώνων ή για τους ακροατές smartphone. Εκεί εμφανίστηκε για πρώτη φορά το λογισμικό Predator. Και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι τοποθετήθηκε το 2020 με μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Ποινικής Δικαιοσύνης, επόπτρια της ΕΕΠ, η εισαγγελέας Ευετών Βασιλική Βλάχου, που είχε διατελέσει εισαγγελέας έδρας στην εκδίκαση των υποθέσεων της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και της υπόθεσης του Νουρουάν. Και εκεί, Μάρτιο του 2020, τρεις εταιρείες ιδρύθηκαν στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και η Intellexa ΑΕ. Θέλω να μας πείτε αν συμφωνείτε με αυτό που λέω και σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Inside Story ότι το σύστημα Predator εγκαταστήθηκε σε χώρο υπό τον έλεγχο της ελληνικής κυβέρνησης στην Αγία Παρασκευή μετά από αγορά κόστους 7 εκατομμυρίων ευρώ τα οποία προήλθανε από κάποιες απόρριτες δαπάνες της κυβέρνησης για την ΕΕΠ σε αυτή τη διετία 2020-2021 και θέλουμε να μας πείτε και τι σχέση είχε η Intellexa με την κυβέρνηση.
0: Όλα ξεκινάνε από το καλοκαίρι του 2019, όπου δημιουργείται μια εταιρεία στην Κύπρο, η οποία είναι ο προπομπός της μεταφοράς του κατασκοπευτικού λογισμικού στην Ελλάδα. Μέχρι τότε η Intellexa λειτουργούσε στην Κύπρο και σας θυμίζω ότι τότε στην Κύπρο είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο με την διαφήμιση που είχε κάνει ο Tal Dillian, που είχε βγει σε ένα ξένο δημοσιογραφικό κανάλι και είχε παρουσιάσει το βανάκι με το οποίο γινόταν υποκλοπές υλικού και επικοινωνιών από το αεροδρόμιο, αν θυμάμαι καλά, της Λευκωσίας. Επειδή τότε ξεκίνησε μια ποινική, η αναζήτηση ποινικών ευθυνών εναντίον της Intellexa στην Κύπρο, τότε αποφασίστηκε να μεταφέρει τις δραστηριότητες της στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε μια εταιρεία στην Κύπρο. Αυτή η εταιρεία είναι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, όχι ο βασικός, έχει το 35% της εταιρείας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το Μάρτιο του 2020 και είναι η γνωστή Intellexa. Από τότε λοιπόν επίσημα εγκαταστάθηκε η εταιρεία στην Ελλάδα, ξεκίνησε τις προεργασίες για να μπορέσει να μεταφέρει τον εξοπλισμό, να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες μετάκλησης και χορήγησης άδειας εργασίας σε Ισραηλινούς πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών και ξεκίνησε αποδεδειγμένα την λειτουργία της με παγίδευση προσώπων το πρώτον τον Ιούνιο του 2020. Η πρώτη προσπάθεια, η πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος έγινε τον Ιούνιο του 2020.
1: Ναι,
0: από τότε λοιπόν ξεκίνησε να λειτουργεί και έχει σημασία να ξέρουμε ότι η Intellexa έχει ως βασικό μέτοχο τον Tal Dillian, την σύζυγό του, την Σάρα Χάμου, μια δικηγόρο η οποία έχει έδρα στην Κύπρο, πολωνικής καταγωγής, και το 35% ανήκει σε μια εταιρεία η οποία ανήκει στον Φέλιξ Μπίτζιο, έναν γνωστό Έλληνα επιχειρηματία, είναι ένας από τους τέσσερις που καταδικάστηκαν στο μονομελές φημιοδικείο, επιφανής μέχρι πρόσφατα μέλος και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Ωραία. Βλέπω ότι έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα, γιατί σύμφωνα και με μια ανακοίνωση τον Ιούλιο του 2023 από την έρευνα που έκανε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εντόπισε 220 SMS με link μολυσμένα με το Predator, τα οποία μηνύματα τα είχαν στείλει σε 92 αριθμούς κινητών τηλεφώνων βέβαια, για να μπορέσουν να τους μετατρέψουν σε όργανα παρακολούθησης. Τα SMS όμως έψαξα και βρήκα ότι στάλθηκαν μέσω τριών εταιριών μαζικής αποστολής μηνυμάτων με έδρα την Ελλάδα. Και ορισμένα από εταιρείες του εξωτερικού, φυσικά πρέπει να το πω αυτό, και πληρώθηκαν με τη χρήση προπληρωμένων καρτών. Τα πρώτα δοκιμαστικά μηνύματα στάλθηκαν από το 2020, όπως μας είπατε, και τον Ιανουάριο του 2021, την επαύριο της ονομαστικής εορτής του Ανιψιού και Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, στάλθηκαν σε πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες κάποια μηνύματα, τα οποία εμφανιζόταν ως μηνύματα σταλμένα από τον αριθμό του Γενικού Γραμματέα και Ανιψιού του. Έτσι, απαντούσε σε κάποια ευχητήρια μηνύματα, και τα οποία πιθανότατα, από ό,τι διαβάζω, να ήταν μολυσμένα. Μεταξύ αυτών των στόχων ήταν και η εισαγγελέας που σας ανέφερα πριν, της ΕΥΠ, η Βασιλική Βλάχου, η κυρία Βασιλική Βλάχου. Και θέλω να μου πείτε, υπάρχει περίπτωση αυτά τα πρόσωπα, τα οποία παγιδεύτηκαν στην ουσία από αυτά τα μηνύματα, να τα χειραγωγούσαν κάποιοι?
0: Έχει το ερώτημά σας, έχει τοποθέτησή σας, έχει πολλά σημεία. Να επιβεβαιώσω ότι όντως είναι 92 τα πρόσωπα, τα νούμερα τα οποία έχουν λάβει το μήνυμα, αλλά αυτά ανάγονται σε 87 φυσικά πρόσωπα, γιατί κάποιοι είχαν 2 κινητά τηλέφωνα. Να επιβεβαιώσω ότι όντως στις 2 Ιουνίου 2020 έχουμε την πρώτη αποστολή παγιδευμένου μηνύματος, και επίσης να επιβεβαιώσω, σωστά το λέτε, ότι την επόμενη μέρα από την γιορτή του Γενικού Γραμματέα του Προσωπικού Γραφείου, με τη μέθοδο spoofing, εστάλησαν μηνύματα με εμφαινόμενο ως νούμερο αποστολέα το νούμερο το οποίο ανήκε στον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να είναι αυτός ο οποίος το έστειλε. Ως αποστολέας εμφανιζόταν το δικό του νούμερο. Όσοι έλαβαν αυτό το μήνυμα, μέσα στους οποίους ήταν η εισαγγελέα που επόπτευε την ΕΒΗ, η κυρία Βλάχου, όπως και ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας τότε, ο κύριος Καραμαλάκης, είναι πρόσωπα τα οποία παγιδεύτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ μπορώ να σας πω ότι από τα 11 πρόσωπα που έλαβαν μήνυμα, τουλάχιστον 2 σε εμένα προσωπικά, χωρίς ποτέ να το έχουν καταγγείλει επίσημα στις αρχές ή στη δικαιοσύνη, παραδέχτηκαν ότι πάτησαν το link, γιατί δεν θα τολμούσαν ποτέ να μην διαβάσουν το μήνυμα το οποίο τους εστάλει από τον Γρηγόρη Δημητριάδη, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν είναι από τον ίδιο.
1: Άρα κάποιοι δεν πατήσαν πάνω στα link. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, διότι γνωρίζω ότι τον Ιούνιο του 2020 η ΕΥΠ ξεκίνησε μια δίμηνη παρακολούθηση του κινητού του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, για λόγους εθνικής ασφάλειας που λέγανε τότε, για την οποία ετήθηκε η παράτασή της κιόλας έως την 1η Οκτωβρίου, και την περίοδο πρέπει να πούμε εκείνη ο κύριος Κουκάκης ασχολούταν με το οικονομικό ρεπορτάζ, έρευνούσε υποθέσεις τραπεζικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, υπήρχαν και κάποιες αναφορές ότι έκανε έρευνες για κάποιο ξέπλυμα χρήματος και για κάποιες τέτοιες υποθέσεις, και τέλος πάντων ήταν ενεργός σε κάποια ρεπορτάζ που δημοσιεύανε και στα Financial Times. Εδώ πέρα όμως βλέπουμε ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στο κινητό του κύριου Κουκάκη, και το κατάλαβε αυτό ο κύριος Κουκάκης και κατέθεσε μια καταγγελία στην ΑΔΑΕ και ζήτησε, από όσο γνωρίζω, να πληροφορηθεί αν παρακολουθείτε. Και την ίδια μέρα η ΕΥΠ ζήτησε την πάυση της άρσης του απορρίτου του. Και θυμάμαι ότι το Μάρτιο του 2021 έγινε κάτι τρομακτικό, το οποίο στήριξε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, διότι φέρανε μια τροπολογία που υπερψήφισαν αυτά τα δύο κόμματα, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ξεκίνησε αυτή η τροπολογία, με την οποία καταργήθηκε η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι είχε αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΥΠ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η παρακολούθησή τους γινόταν για λόγους εθνικής ασφάλειας, όπως σας είπα. Και θυμάμαι τότε και ένα επιστημονικό άρθρο του Προέδρου της ΑΔΑΕ, του Χρήστου Ράμου, και δύο μελών της αρχής που είχαν τοποθετηθεί και είχαν δηλώσει ότι χωρίς την πληροφόρηση, κύριε Κεσέ, αυτή, ο πολίτης που παρακολουθείται στερείται πλήρως κάθε δυνατότητας να ζητήσει αποτελεσματική δικαστική προστασία. Με αποτέλεσμα να παραβιάζεται και το Σύνταγμα, αλλά και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αναρωτιέμαι και λέω, γιατί υπερψήφισαν αυτή την τροπολογία? Μήπως για να μην μπορέσει ο κύριος Κουκάκης να ζητήσει αυτά που ήθελε?
0: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Να θυμίσω ότι την 1η Ιουνίου 2020 ο κύριος Τζαβέλας, έχει αξία αυτό που σας λέω, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος τότε επόπτευε την ΕΕΠ, υπέγραψε την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Κουκάκη, εγκρίνοντας το αίτημα να παρακολουθηθεί από την ΕΕΠ ως κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια. Διατάχθηκε λοιπόν η παρακολούθηση από την ΕΕΠ των τηλεφώνων του κυρίου Κουκάκη μέχρι την 1η 8ου του 2020. Τότε λοιπόν ο κύριος Τζαβέλας έβγαλε και δεύτερη διάταξη με την οποία αποφάσισε την παράταση της παρακολούθησης του κυρίου Κουκάκη μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2020. Να ξέρετε ότι οι παρατάσεις πάντα γίνονται επί τη βάση ευρημάτων. Δηλαδή έρχεται ένας υπάλληλος της ΕΕΠ και λέει ότι έχουμε ευρήματα που δικαιολογούν την παράταση της παρακολούθησης. Παρεπιπτόντως, να σας πω ότι ποτέ δεν συντάχθηκε καμία δικογραφή εναντίον του κυρίου Κουκάκη, ποτέ δεν διαπιστώθηκε ότι συνέτρεχε στο πρόσωπό του κάποιος λόγος εθνικής ασφάλειας. Ενώ όταν λοιπόν ο κύριος Κουκάκης διαπίστωσε ότι πληροφορήθηκε ότι κάτι γίνεται με τις επικοινωνίες του και κάποιος τον παρακολουθεί, πιθανώς η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, πήγε στις 12 Αυγούστου του 2020 στην ΑΒΑΕ, την Αρχή Διασφάλισης των Απορρίτων Επικοινωνιών, και ζήτησε, όπως δικαιούταν κάθε πολίτης μέχρι τότε, να ενημερωθεί αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών τον παρακολουθούσε και για ποιο λόγο. Την ίδια ημέρα λοιπόν που έκανε την αίτηση στην ΑΒΑΕ, την ίδια ημέρα πήγε η ΕΕΠ στον κύριο Τζαβέλα και του ζήτησε να διακόψει την παρακολούθησή του. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας.
1: Βέβαια.
0: Έλαμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δεν θα ενημερωθεί ο κύριος Κουκάκης. Διακόπηκε λοιπόν, υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας να διακοπεί η παρακολούθηση του κύριου Κουκάκη, αλλά επειδή αυτό δεν ήταν αρκετό, γιατί η ΑΔΑΕ θα έπρεπε να απαντήσει στον κύριο Κουκάκη και να πει ναι, είχαμε διατάξεις του εισαγγελέα για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών σου, ήρθαν και ψηφίσαν μέσα σε μια άσχετη τροπολογία μια διάταξη με την οποία από το Μάρτιο του 2021 και αναδρομικά, κρατήστε το, απαγορεύτηκε σε οποιονδήποτε πολίτη, στον Κουκάκη και σε οποιονδήποτε πολίτη,
1: βέβαια,
0: να ενημερωθεί για το αν η ΕΕ έχει, σε έχει παγιδεύσει, σε έχει παρακολουθήσει.
1: Και το στήριξε και το Πασόκ αυτό, το αναφέρω για κάποιο λόγο αυτό, γιατί θέλω να σας ρωτήσω κάτι μετά, κύριε Κεσέ.
0: Ισχύει ότι ψηφίστηκε αυτή η τροπολογία, η οποία, να θυμίσω, ότι εναντίον αυτής πολύ σωστά είπατε, ο κύριος Ράμος, η κυρία Παπανικολάου και ο κύριος Γκρίτζαλης σε επιστημονικά περιοδικά, τότε ήταν μέλη της ΑΔΑΕ, είχαν ορθογραφήσει και είχαν προύσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι είναι μια εντελώς αντισυνταγματική διάταξη που δεν θα αντέξει. Αυτή ακριβώς η διάταξη, μετά την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, γιατί και ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε, να το πούμε, κρίθηκε ως αντισυνταγματική και ακυρώθηκε.
1: Ωραία. Μιας και αναφέρατε.
0: Αυτά ήταν εν γνώση αυτών που νομοθετούσαν, γιατί ξέρετε, αυτός ο οποίος νομοθέτησε το Μάρτιο του 2021 και αποφάσισε να εισάγει αυτή την διάταξη, ήξερε πολύ καλά ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, αλλά το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να μην ενημερωθεί ποτέ ο Κουκάκης, όπως και δεν ενημερώθηκε ποτέ.
1: Ωραία, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά επειδή αναφέρατε τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος τότε ήταν ευρωβουλευτής, και από όσο γνωρίζω έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του τότε, αλλά δεν είχε πατήσει πάνω στο link, αυτό που σχολιάζαμε πριν, απλά διάβασε το μήνυμα, και από όσο γνωρίζω ο σύνδεσμος του μηνύματος ήταν από το ίδιο παραποιημένο domain με το σύνδεσμο του μηνύματος που είχε μολύνει και το κινητό του κύριο Κουκάκη. Διαβάζω ότι στις 26 Ιουλίου του 2022 ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε μια μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Και καλά έκανε, καθώς στο κινητό του τηλέφωνο εντοπίστηκε αυτή η παρουσία αυτού του συνδέσμου που ήταν από το παράνομο λογισμικό Predator. το Ευρωκοινοβούλιο έλεγξε περίπου 200 κινητά και βρήκε μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη ίχνη παραβίασης. Ήτανε ίχνη παραβίασης ή παραβίαση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμο, είτε έχει πατήσει το link, είτε δεν το έχει πατήσει, το αδίκημα είναι το ίδιο. Το μόνο που αλλάζει είναι αν εδώ έχουμε απόπειρα ή τελεσμένη πράξη. Να σας το πω αλλιώς, είναι σαν να μπω εγώ να πάω να κάνω μία ληστεία ενοπλή και στη μία περίπτωση καταφέρω και αποσπάσω κάτι, ενώ στην άλλη περίπτωση δεν καταφέρω να αποσπάσω κάτι. Το αδίκημα είναι το ίδιο. Την ίδια αξία έχει είτε είναι απόπειρα είτε είναι τετελεσμένη. Το μόνο που αλλάζει είναι αν θα πάρεις πλήρη ποινή ή μειωμένη. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γι' αυτό και δεν έχει καμία αξία σε αυτό το κομμάτι. Σε τι έχει αξία το αν πάτησες το link ή δεν το πάτησες? Έχει να κάνει με το ότι αν το πάτησες, παγιδεύτηκες, που σημαίνει ότι μετατράπηκες σε κινητό χωριό. Γιατί θέλω να σας θυμίσω κάτι το οποίο δεν το ξέχασε επίτηδες το αντιμετώπισε ο κ. Τζαβέλας. Νομίζει ο κόσμος ότι αν παγιδευτεί με το Predator θα πρέπει να ψάξουμε τι είχε μέσα στο κινητό του, γιατί κάποιος θα πήρε από το κινητό του ότι είχε μέσα. Ναι. Και αν δεν είχε κάτι ευαίσθητο, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι μόνο ότι είχε κάποιος μέσα στο κινητό του τηλέφωνο, δεν είναι μόνο αν είχα κάποια email ή μέσω του κινητού μου είχα πρόσβαση σε email ή είχα αποθηκευμένες σημειώσεις ή φωτογραφίες. Είναι ότι το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται σε χωριό, άρα εγώ είμαι ουσιαστικά καλωδιωμένος. Και αν είμαι καλωδιωμένος την ώρα που κάνω ασκώτα καθήκοντά μου, τα οποία είναι χρήσιμα επειδή είμαι υπουργός, επειδή μπαίνω σε απόρριτες εγκαταστάσεις, επειδή μιλάω με ανθρώπους τους οποίους η ταυτότητα δεν πρέπει να είναι γνωστή, επειδή συζητάω και αποφασίζω ακόμα για κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα.
1: Κατανοητό, ναι.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, σας το λέω.
1: Αυτό,
0: γιατί
1: βέβαια. Δεν το ανέφερα γι' αυτό. Κύριε Κεσέ, ναι, το ανέφερα αυτό, γιατί το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία, για να σας εξηγήσω τον τρόπο σκέψη μου. Το χρησιμοποίησαν σαν δικαιολογία και είπανε ότι στις 4 Αυγούστου του 2022 δημοσιεύθηκε μια έρευνα που συνέδε τον Γενικό Γραμματέα κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη με την Τελέξα και το τι έγινε με τον Ανδρουλάκη και ότι γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο κύριος Κοντολέων και ο κύριος Δημητριάδης. Που αυτό δεν ισχύει, διότι εγώ έχω βρει το ότι η συγγήτρια της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χρήση αυτών των κατασκοπευτικών λογισμικών, η Σόφι Ιντβέλτ, δήλωσε σε μια συνέντευξή της ότι δεν υπάρχει μια σοβαρή εναλλακτική εξήγηση από τη χρήση του Predator από την ελληνική κυβέρνηση και συνέστησε την εμπλοκή της Europol και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην έρευνα αυτής της υπόθεσης. Και την ίδια μέρα τότε παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι το βλέπω εγώ, κάτι φοβήθηκαν. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κάπως αλλιώς. Και οι παραιτήσεις αυτές φυσικά προκάλεσαν ένα χάος, οι πολιτικές αντιδράσεις, προσπαθούσαν κάποιοι να καταλάβουν τι συμβαίνει. Και θέλω να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για ποιο λόγο παραιτήθηκαν αυτά τα δύο πρόσωπα?
0: Εντάξει, αντιλαμβάνεστε εδώ πέρα την παραδοξότητα. Εδώ λέμε ότι η ΕΕΠ ανήκει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, που σημαίνει ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία της είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Όπως αντίστοιχα άλλες υπηρεσίες που υπάγονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν γίνει κάτι, λέμε να παραιτηθεί ο Υπουργός. Είναι υπεύθυνος ο Υπουργός. Εδώ έχουμε μια υπηρεσία που ανήκει κατευθείαν στο κύριο Πρωθυπουργό. Σημειώνεται ένα πάρα πολύ σοβαρό, σημειώνονται πάρα πολύ σοβαρά ποινικά αδικήματα και περιστατικά. Και αυτός ο οποίος παραιτείται είναι ο διοικητής της ΕΕΠ, σωστά, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι,
0: λέγοντας ότι αναλαμβάνουν, το κάνουν για να αντιμετωπίσουν αναλάβουν την πολιτική ευθύνη και να αντιμετωπίσουν την τοξικότητα. Αλλά ξέρετε, όταν πηγαίνουν τώρα στα δικαστήρια κάνοντας αγωγές σε δημοσιογράφους ΣΛΑΤ, λένε παραδείγματος χάρη ότι ο Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης, δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ. Μα αν δεν είχε αρμοδιότητες στην ΕΕΠ, γιατί παραιτήθηκε?
1: Γιατί
0: όλα αυτά γίνονται για
1: θα εμπλακεί η Europol, πιστεύω, κύριε Κεσέ, και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και θέλω να μου πείτε αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει κάποια έρευνα για αυτή την υπόθεση.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν το γνωρίζω αν αυτή τη στιγμή κάνει έρευνα. Γνωρίζω όμως πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βάλει στην πρώτη γραμμή αυτή τη στιγμή τις πράξεις και τις παραλήψεις που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα, μέσα στα οποία είναι και η ιδιωτικότητα και η λειτουργία των συστημάτων επικοινωνιών.
1: Έχω βρει το ότι υπήρχε και μια επιτροπή ΠΕΓΚΑ και στις 3 Νοεμβρίου η επιτροπή ΠΕΓΚΑ του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί γνωρίζει το Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με αυτό το σκάνδαλο στην Ελλάδα, έκανε μια έρευνα για το παράνομο λογισμικό για την ελληνική κυβέρνηση και στις 8 Μαΐου του 2023 υπήρξε μια τελική αναφορά αυτής της επιτροπής ΠΕΓΚΑ που υπερψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε πως υπήρξαν κάποιες παραβιάσεις του νόμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έκανε κύριε και σε 10 συστάσεις στην Ελλάδα, καλώντας την πρώτον να αποκαταστήσει επιγόντως και να ενισχύσει τις θεσμικές και νομικές διασφαλίσεις συμπεριλαμβανομένων αποτελεσματικών εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων, καθώς και ανεξάρτητων μηχανισμών εποπτείας. Δεύτερον, να ανακαλέσει επιγόντως όλες τις άδειες εξαγωγής που δεν συνάδουν πλήρως με τον κανονισμό για τα είδη διπλής χρήσης και να διερευνήσει τις καταγγελίες για παράνομες εξαγωγές, μεταξύ άλλων στο Σουδάν. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι αρχές μπορούν να διερευνήσουν ελεύθερα και ανεμπόδιστα όλες τις καταγγελίες για τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Τέταρτον, να αποσύρει επιγόντως την τροπολογία 826 του 145 του νόμου 2472 του 1997. Είναι αυτός ο νόμος που έφερε αυτή τη δυνατότητα της ΑΔΑΕ να μην ενημερώνει τους Έλληνες πολίτες για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Να αποκαταστήσει την πλήρη ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος και όλων των αρμόδιων υποπτικών οργάνων. Να αντιστρέψει την νομοθετική τροποποίηση του 2019 που έθεσε την ΕΕΠ υπό τον άμεσο έλεγχο του Πρωθυπουργού. Διάφορα πράγματα. Να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της ηγεσίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Και να καλέσει όμως και τη Europol να συμμετάσχει αμέσως στις έρευνες αυτές. Και σας ρωτάω, κύριε Κεσέ, έγινε τίποτα από όλα αυτά που ζήτησε η Επιτροπή ΠΕΓΚΑ?
0: Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και κάποιοι έχουν φροντίσει να γίνει ό,τι πρέπει προκειμένου να μην εμπλακεί κανένας ξένος οργανισμός, καμία ξένη αρχή. Εδώ όχι μόνο δεν ενέπνεξαν την Europol, δεν ζήτησαν καν τη βοήθεια του εργαστηρίου του Πανεπιστήμιου του Τορόντο, το οποίο είναι το μόνο το οποίο έχει διαπιστώσει μαζί με το εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας, έχει τις τεχνικές δυνατότητες να διαπιστώσει την ύπαρξη του Predator. Δεν τόλμησαν να ζητήσουν τη βοήθειά του, ούτε τη συνεργασία. Σας θυμίζω ότι μέχρι και τώρα που μιλάμε, κανένας από τα 87 πρόσωπα που είναι πολιτικό πρόσωπο, που είχε υπουργική θέση, πλην του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Σπίρτζη, δεν έχει πάει σε οποιαδήποτε αστυνομική αρχή, είτε στη Europol, ούτε στο Security Lab, ούτε στο εργαστήριο της Διεθνούς Αμνηστίας και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, να ελέγξει τη συσκευή του. Και θα αναρωτηθείτε γιατί. Γιατί προφανώς φοβούνται το αποτέλεσμα. Γιατί βολεύει να λένε ότι εγώ δεν ξέρω αν παγιδεύτηκα ή δεν παγιδεύτηκα, δεν ξέρω αν πάτησα ή δεν πάτησα το link. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεθεί από τον έλεγχο της κινητής συσκευής.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν πήγε. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά πρόσωπα. Θα τα αναφέρω κάποια πρόσωπα για να ξέρει το ακρατήριο, κύριε Κεσέ. Είμαι βέβαιος ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους. Αλλά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εξωτερικών. Ο Χρυσοχοίδης, ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης. Ο Αλέξης ο Παπαχελάς. Ο Αντώνης Δελατόλας. Ο κύριος Κουρτάκης. Ο κύριος Αρκουμανέας. Πάρα πολλά πρόσωπα και μέσα σε αυτά τα πρόσωπα στη λίστα παρακολουθήσεων είχαμε και τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, τον αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού, τον αντιστράτηγο Χαράλαμπο Λαλούση, τον πρώην Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών, τον υποπτέραχο Θοδωρή Λάγιο, και σας ρωτάω, υπάρχει ενδεχόμενο κατασκοπίας?
0: Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει κάποιος να είναι πάρα πολύ, να έχει πάρα πολύ παιδική σκέψη για να πει ότι δεν υπάρχει κατασκοπία. Σας θυμίζω ότι εδώ πέρα έχουμε αλλεπάλληλες δικογραφίες για διάφορους τουρίστες που πάνε και βγάζουν φωτογραφία στη Σούδα ένα αεροπλανοφόρο που φαίνεται από το διάστημα. Σας θυμίζω ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα ένας νορβηγός φωτογράφος γνωστός πήγε και έβγαλε φωτογραφία στο λιμάνι της Μυτιλίνης, όπου φαινόταν δύο πολεμικά σκάφη στο βάθος, συνελήφθη σωστά για έλεγχο και του αποδόθηκε η κατηγορία της κατασκοπίας κακουργηματικής και φέρθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Και εδώ συζητάμε για το αν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος έλαβε μήνυμα λίγη ώρα πριν εισέλθει στο Κησέα της 18ης Αυγούστου του 2021, στο ανώτατο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αν εδώ έχουμε απόπειρα κατασκοπίας. Συζητάμε αν ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δέντιας, έπεσε θύμα κατασκοπίας ή απόπειρα κατασκοπίας όταν λαμβάνει το μήνυμα στις 20 Απριλίου του 2021, όταν έχει πάει στη Σαουδική Αραβία να υπογράψει τη σύμβαση αμυντικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και να υπογράψει τη σύμβαση με την οποία παραχωρήσαμε τους Patriot. Συζητάμε για το αν υπάρχει απόπειρα κατασκοπίας όταν έχει λάβει μήνυμα ο κύριος Γεραπετρίτης στις 31 Μάη του 2021 που συναντιέται με τον Τσαβούσογλου στην επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Όχι, δεν θα έπρεπε να συζητάμε αν εδώ έχουμε κατασκοπία. Εδώ θα έπρεπε να στάθμη με μένος και λύσα και με τεράστια επιμέλεια η δικαιοσύνη. Πού είναι αυτό το υλικό, ποιος το πήρε, γιατί το πήρε και επίσης αν αυτό το υλικό συνδέεται με τη στάση των θυμάτων που μέχρι και τώρα δεν προσφεύγουν στη δικαιοσύνη. Με λίγα λόγια, αν εκβιάζονται, αν έχουν αποσπάσει προσωπικά τις δεδομένα και έχουν εξασφαλίσει το να μην μιλήσουν. Αν άλλοι αντί να εκβιάζονται, το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι και φροντίζουν να παίρνουν ανταλλάγματα για να μην μιλήσουν. Αυτό θα έπρεπε να ψάχνουμε με ένταση αυτή τη στιγμή και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανείς δεν το ψάχνει.
1: Στις 6 Σεπτεμβρίου του 2022, η Εφημερίδα των Συντακτών αποκάλυψε πως στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρισκόταν ακόμα και υπάλληλοι της ΕΕΠ. Και με βάση το άρθρο της ΕΦΣΥΝ, την 3η 23 Νοεμβρίου, υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε ένα μήνυμα στο κινητό του από άγνωστο αριθμό με συνδεσμό που υποτίθεται τον οδηγούσε σε ένα βίντεο στο YouTube. Μετά μάθαμε ότι την ίδια περίοδο μια διαφορετική υπάλληλος της υπηρεσίας δέχθηκε παρόμοιο μήνυμα παγίδα στο κινητό της με σύνδεσμο για μια ειδησιογραφική ιστοσελίδα και μετέπειτα δέχθηκε και άλλα δύο παρόμοια μηνύματα. Ένα από τα μηνύματα αυτά ήταν απειλητικού χαρακτήρα και έγραφε «Η φωτιά που ανάψατε στο τέλος θα σας κάψει», αναφερόμενο φυσικά σε μια προσωπική διαμάχη της υπαλλήλου και του ανωτέρου της. Και σας ρωτάω, παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΕΠ και τι έκανε η ΕΕΠ γι' αυτό?
0: Παρακολουθούσαν υπαλλήλους της ΕΕΠ, παρακολουθούσαν ακόμα και τον διευθυντή ασφαλείας της ΕΕΠ. Και παρότι είχαμε τέτοια φαινόμενα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν έκανε καμία ενέργεια για να διερευνήσει τα περιστατικά και πολύ δε περισσότερο, επειδή εδώ στοχεύτηκαν κρίσιμα πρόσωπα, δεν ήρθε ποτέ το κράτος να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας στο ακροατήριο κατά των τεσσάρων ιδιωτών. Και κρατήστε κάτι που έχει πάρα πολύ σημασία γιατί είναι αποκαλυπτικό. Ποιοι είναι αυτοί που παγιδεύτηκαν? Τα στελέχη της ΕΕΠ που παγιδεύτηκαν είναι αυτά τα οποία, δύο από αυτά, τα οποία είχαν αποσπαστεί από την ΕΕΠ σε μια υπηρεσία ψυγείο, είχαν κάνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου κατά για αυτή την κατάφορη υπηρεσιακή μεταχείρισή τους. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, εναντίον ποιου ήταν η μήνυση, του διοικητή της ΕΕΠ, του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Πολιτικού Προϊστάμενου, του κ. Πρωθυπουργού. Όταν τους κάλεσε ο εισαγγελέας να προσωποποιήσουν τη μήνυση, πήγαν στο γραφείο του δικηγόρου τους για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ξέρετε πότε πήραν το μήνυμα παγίδευσης? Την ώρα και τη στιγμή που είναι στο γραφείο του δικηγόρου τους. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το ενδιαφέρον για αυτούς τους ανθρώπους υπήρχε μέσα από την ίδια την υπηρεσία.
1: Βλέπω όμως ότι στις 6 Φεβρουαρίου 2024 ψηφίστηκε και ένας νόμος που νομοθετεί τη μετάταξη 80 υπαλλήλων της ΕΕΠ.
0: Είναι αυτοί οι υπάλληλοι.
1: Τι σκοπό είχε όμως αυτός ο νόμος?
0: Ο νόμος είχε σκοπό να εξουδετερώσει αυτά τα στελέχη της ΕΕΠ, να τα απομονώσει και να τα στείλει σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου τις θέσεις τους να τις καλύψουν τα άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν κατονομαστεί ότι ήταν οι χειριστές του Πρέντατο.
1: Ναι. Κατανοητό. Μετά τον Αύγουστο του 2022 βρήκα το ότι μετά την δημοσιοποίηση της παρακολούθησης του Ανδρουλάκη του Κουκάκη από την ΕΕΠ, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριε Κεσέ, ο Ισίδρος Δογιάκος, ξεκίνησε μια ποινική προκαταρκτική εξέταση, όχι για την παρακολούθηση, αλλά μόνο για τη διαρροή των σχετικών στοιχείων σε πρόσωπα εκτός ΕΕΠ. Και φτάνουμε, από ό,τι καταλαβαίνετε, και στην αρχιοθέτηση σιγά σιγά. Το Μάιο όμως του 2023 και δύο μέρες πριν τη λήξη της θητείας του Ντογιάκου, αυτό είναι χαρακτηριστικό, συμβαίνει συχνά με τους εισαγγελείς που θέλουν να κάνουν κάτι, παρήγγειλε μια εισαγγελική έρευνα σχετικά με τη διαρροή των ευαίσθητων κρατικών μυστικών προς τον Κουκάκη. Τον Οκτώβριο του 2023 η εισαγγελία κάλεσε δύο πρώην μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΕ και σιγά σιγά βλέπουμε ότι πήγανε να ξεκινήσουν να κυνηγάνε αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο το κάνουν αυτό. Λειτουργήσαν με εκδικητικότητα γιατί κάνανε το καθήκον τους.
0: Θα διαπιστώσω ότι η επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου διαχρονικά το 2022 μέχρι και τώρα όχι μόνο δεν έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν για να αναδειχθεί η αλήθεια, αλλά έχουν κάνει ακριβώς τα αντίθετα. Αντί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παρέμβει τότε και να αναθέσει την διερεύνηση της υπόθεσης σε ειδικό εφέτη ανακριτή ή σε κάποιον αεροπαγίτη ή σε εξειδικευμένα προσωπικό την αναζήτηση της αλήθειας, αντιθέτως άρχισε να αναζητεί ως διαρρέουν οι πληροφορίες για το σκάνδαλο. Και ξεκίνησε μια εντελώς απαράδεκτη προκαταρτική έρευνα κατά δύο στελεχών της ΑΒΑΕ. Προσέξτε, τυχαία είναι αυτοί οι δύο που στο επιστημονικό περιοδικό είπαν κιόλας ότι είναι αντισυνταγματική η διάταξη.
1: Η κυρία Παπα-Νικολάου και ο κύριος Κριτζάλης.
0: Σωστά, ο κύριος Κριτζάλης.
1: Κριτζάλης,
0: ξεκίνησε μια προκαταρτική έρευνα εναντίον τους, προφανώς για να τους θερμοκρατήσει, η οποία κατέληξε στο αρχείο γιατί δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα μπορούσαν να έχουν κάποια πρόσβαση αυτά τα στελέχη. Και πολύ σωστά λέτε ότι το αμέσως επόμενο το οποίο έκανε ο κύριος Ντογιάκος, υπογράφοντας τη μοναδική πράξη την οποία έχει υπογράψει κατά τη θητεία του, ήταν η πράξη με την οποία ουσιαστικά επιτέθηκε στον επικεφαλή της ΑΒΑΕ, τον κύριο Ράμο, απειλώντας τον ότι αν πήγαινε να ελέγξει στους παρόχους τι έχει γίνει με το Predator, θα βρεθεί αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις και ότι δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν έχει αρμοδιότητα η ΑΒΑΕ να ασκήσει τα συνταγματικά κατοχυρωμένα, τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες της, οι οποίες είναι ο έλεγχος των παρόχων. Αυτό έκανε ο κύριος Ντογιάκος και λίγο πριν φύγει.
1: Και στη συνέχεια μετά τέθηκε στο αρχείο η υπόθεση το Φεβρουάριο του 24 από τον αρμόδιο εισαγγελέα, καθώς λέει δεν βρέθηκε καμία ένδειξη για τέλεση οποιασδήποτε αξιόπινης πράξης. Και εσείς βέβαια γνωρίζουμε ότι ζητήσατε να επανέλθει, να ανασύρεται την υπόθεση, γιατί έχετε να καταθέσετε κάποια πράγματα και ακούμε
0: όχι,
1: ότι θα κάνει.
0: Όχι, δεν έγινε έτσι ακριβώς.
1: Εξηγήστε μας.
0: Ότι ο κύριος Ντογιάκος αντί να παρέμβει και να αναθέσει την εξέταση της υπόθεσης σε κάποιον ειδικό εφέτη ανακριτή, θεώρησε ότι είναι απαραίτητο να κυνηγήσει τα στελέχη της ΑΒΑΕ.
1: Ωραία.
0: Είχε ξεκινήσει η έρευνα μετά από την μήνυση Κουκάκη και Ανδρουλάκη, είχε ανατεθεί σε δύο εισαγγελείς πρωτοδικών. Στην κυρία Τρανταφύλου και στον κύριο Σπυρόπουλο, οι οποίοι έτρεχαν την προκαταρτική έρευνα, είχαν βρει πάρα πολλά στοιχεία και τότε ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 2023, παρενέβη η νέα επικεφαλής της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, είχε φύγει ο κύριος Ντογιάκος και είχε αναλάβει η κυρία Δελίνη, η οποία πήρε το φάκελο δικογραφίας από τους εισαγγελείς πρωτοδικών και τον ανέθεσε στον κύριο Ζήση, στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Ζήση. Αυτός είναι ο οποίος έτρεξε την προκαταρτική έρευνα στην πορεία, έκανε μια εντελώς επιφανειακή έρευνα και κατέληξε τον Ιούλιο του 24 να βάλει την υπόθεση στο αρχείο για τα αδικήματα της κατασκοπίας και σωρίας άλλων κακουργημάτων και να παραπέμψει την υπόθεση στο ακροατήριο μόνο για τους 4 ιδιώτες για ελαφρά πλημελήματα. Αυτό που αναφέρεται που έγινε μετά τον Οκτώβριο του 2000, τον Δεκέμβριο του 2024, είναι η επιμονή του κυρίου Ζήση να μην ανασύρει τότε την υπόθεση από το αρχείο, διότι θεώρησε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία, μολονότι με ενέργειες δικές μας ταυτοποιήθηκε ο γνωστός Κρεοπόλης, βρήκαμε την κάρτα του, βρήκαμε το ίχνος του, του προσκομίσαμε τα στοιχεία και έφτασε στο γνωστό να καταλήξει ο κύριος Ζήσης ότι δεν υπάρχει λόγος να ψάξουμε την υπόθεση γιατί η κάρτα χρησιμοποιήθηκε από κάποιον τρίτο που βρήκε το πιν με τρεις προσπάθειες.
1: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο κινείστε νομικά κατά του κύριου Τζαβέλα, του κυρίου Ζήση και της κυρίας Αντιλίνη?
0: Η συγκάλυψη είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην υπόθεση των υποκλοπών, διότι αποδεικνύεται από την παρατεταμένη πολυετή προσπάθεια της εισαγγελίας του Ρίου Πάγου να μην αναδεχτεί αλήθεια. Δεν έχουν κάνει πράγματα τα οποία θα έκανε όχι ένας μέσος εισαγγελικός λειτουργός, αλλά οποιοδήποτε απλός πολίτης. Όπως είναι, σας είπα, δεν έχουν ζητήσει να εξεταστούν οι συσκευές, δεν έχουν καλέσει τα θύματα να καταθέσουν, δεν έχουν ζητήσει τη συνδρομή καμίας υπηρεσίας, δεν έχουν τσεκάρει τα βιβλία εισερχομένων εξερχομένων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, δεν έχουν εξηγήσει, δεν έχουν ψάξει να δούνε ποιος ήταν σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που τους έχουν υποδείξει επίσημα μέσα σε συγκεκριμένους χώρους. Έχουν κάνει δεκάδες πράξεις, πολύ περισσότερες παραλήψεις, με αποτέλεσμα, με μεγάλη ασφάλεια να σας λέω, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ελεγχθούν για το αδίκημα της κατάθεσης εξουσίας. Όχι τώρα, όταν θα έρθει η ώρα, όταν δεν θα υπηρετούν, όταν θα μπορεί, όταν θα, δεν θα αισθάνονται αυτή την ασφάλεια που αισθάνονται τώρα, που δεν τους ακουμπάει κανείς.
1: Όταν δεν θα έχουν ασυλία. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θέλω να σχολιάσουμε και το ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορούμενοι. Ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, η κυρία Σάρα Σχάμου, ο Φέληξ Μπίτζιος και ο Γιάννης Λαβράνος, στους οποίους επιβλήθηκε μια συνολική ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών, όπου εκτιτέα είναι τα 8 χρόνια, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι το δεύτερο βαθμό. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας για να σας κάνω και κάποιες ερωτήσεις για τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος από ό,τι λέει έχει στοιχεία, email και πάει λέγοντας.
0: Οι κατηγορούμενοι, παρότι παραπέκτηκαν σε μία δίκη για τρία σχετικά ελαφρά πλημελήματα και παρότι ο κύριος Ζήσης είχε συντάξει ένα κατηγορητήριο που ήταν έτσι κατασκευασμένο ώστε να πέσουν, να το πω λαϊκά, στα μαλακά, διότι ο κύριος Ζήσης τους είχε παραπέμψει ζητώντας να τους επιβληθεί μία ποινή για τις 87 παγιδεύσεις των προσώπων, ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να πάρουν κάθε ποινή ξεχωριστά, μία ποινή ξεχωριστά για κάθε ένα από τα 87 πρόσωπα. Αυτό να το εξηγήσω νομολογιακά έχει λυθεί. Πάντα τα δικαστήρια στις παραβιάσεις του απορρίτου των επικοινωνιών δίνει ποινή για κάθε έναν ξεχωριστά. Αν εγώ παγιδεύσω 100 άτομα, θα πάρω 100 ποινές. Ο κύριος Ζήσης είχε φτιάξει ένα κατηγορητήριο που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν μία. Αυτό κατέπεσε στο δικαστήριο και γι' αυτό εισέπραξαν ποινή 126 ετών και 8 μηνών που έχει να κάνει με τον πολλαπλασιασμό των πράξεων με τα πρόσωπα.
1: Ο Ταλ Ντίλιαν όμως λέει το ότι έχει στοιχεία και μπορεί να αποδείξει το ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αγοράσει αυτό το λογισμικό παρακολούθησης, γιατί όπως λέει και ο ίδιος το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για ποιο λόγο δεν τον ακούει η δικαιοσύνη τι έχει να πει?
0: Η δικαιοσύνη, και όταν μιλάμε για δικαιοσύνη, για να μην γενικεύουμε, γιατί υπάρχουν εξαιρετικοί δικαστές που θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, η εισαγγελία του Αριού Πάγου, ο επικεφαλής της εισαγγελίας του Αριού Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος σχετίζεται τη δικογραφία, δεν θέλει να τα ακούσει. Επιλέγει να μην τον ακούσει και αντιλαμβάνεστε ότι το πιο απλό που θα μπορούσε να κάνει θα ήταν να τον καλέσει, να δώσει μια κατάθεση ή να εγχειρήσει κάποια έγγραφα ή να αποδείξει αυτά τα οποία λέει. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, έχει αποδειχθεί, ο Ταλ Ντίλιαν έχει δίκιο όταν λέει ότι έχει πουλήσει στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, γιατί έχουμε αποδείξει ότι το κατασκοπευτικό λογισμικό πρέσβατο χρησιμοποιήθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της ΕΕΠ, στο λεγόμενο και τιάξη στην Αγία Παρασκευή. Το δεύτερο όμως, το οποίο δεν λέει ο κύριος Ντίλιαν, είναι ότι έχει αποδειχθεί ότι η εταιρεία είχε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής, στα λεγόμενα logs, και μπορούσε σε πραγματικό χρόνο να βλέπει ό,τι βλέπαν και αυτοί που χρησιμοποιούσαν το Predator. Με λίγα λόγια, το υλικό που υπέκλεπε κάποιος κατέληγε στον κύριο Ντίλιαν και στα υπόλοιπα στελέχη των εταιριών.
1: Τώρα ακούγεται ότι θα υπάρξει μια σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να καλέσουν κάποια πρόσωπα να μιλήσουν, να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θεωρείτε ότι η εξεταστική επιτροπή θα βοηθήσει? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, στο έγκλημα των Ντεμπών ή και στο σκάνδαλο του ΠΚΠ, ότι δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα. Ίσα ίσα εξυπηρέτησε στην αθώωση των προσώπων.
0: Η Εξεταστική Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν ευτελήσει. όπως έχουν ευκαιρίσει και άλλες κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οδηγώντας τον κόσμο να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του σε θεσμικές λειτουργίες και σε έναν θεσμό που είναι η Βουλή. Προφανώς το γεγονός ότι έχει ευκαιριστεί αυτή η διαδικασία δεν θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να απαξιώνουμε και εμείς πράγματα τα οποία είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένα. Εγώ πιστεύω ότι καλώς γίνεται η εκστρατική για να αποδεικνύεται και η μεθόδευση και ο τρόπος με τον οποίο κάποιοι έχουν εργαλειοποιήσει την ίδια την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αναμένω να βγει από εκεί κάποιο αποτέλεσμα, εκτός αν επιλέξουν τα στελέχη, οι τέσσερις ιδιώτες ή οι στελέχοι της Συντελέξα, να έρθουν και να καταθέσουν. Αλλά νομίζω ότι θα βγάλει ο κόσμος πολύ περισσότερο τα συμπεράσματά του αν η κατά τη διάρκεια της εξεταστικής η κοινοβουλευτική πλειοψηφία επιλέξει να μην καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να εξηγήσει στη Βουλή τι είναι αυτό που είπε στα τηλεοπτικά κανάλια, ότι εγώ πουλάω μόνο σε κρατικές οντότητες και ότι η συγκάλυψη στην Ελλάδα θα οδηγήσει στο να έχει κάποιος την τύχη που είχε ο Νίξον στην Αμερική.
1: Έχετε συνδυάσει το σκάνδαλο των υποκλοπών με το Watergate, το είχατε ονομάσει κιόλας ελληνικό Watergate, και έχετε παρομοιάσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ως Ρίτσαρντ Νίξον, και θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί γνωρίζω ότι και τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων, υπήρχε η κατάχρηση εξουσίας και τότε, υπήρχε και κυρίως και η συγκάλυψη του εγκλήματος από το Λευκό Οίκο, και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πέσει, γιατί δεν προβλέπω ότι θα παραιτηθεί. Μέσα από αυτό το σκάνδαλο, αν θα πέσει η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να μιλάω πολιτικά, γιατί είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ νομικά κάποια πρόσωπα. Θα σας πω το εξής, ότι όμως στο επίπεδο του δικαστικού πλαισίου ο Ρίτσαρντ Νίξον οδηγήθηκε στην παραίτηση πριν από 50 χρόνια, ακριβώς 53 χρόνια, ακριβώς όχι επειδή παγίδευσε τα στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά επειδή επιχείρησε να συγκαλύψει την ανάδειξη της αλήθειας. Και ξέρετε, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραιτήθηκε έχοντας κάνει πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα. Να σας θυμίσω ότι στην Αμερική, όταν ουσιαστικά το σκάνδαλο άρχισε να ξετυλίσσεται, όταν ο Ρίτσαρντ Νίξον τόλμησε να ζητήσει την αντικατάσταση του εισαγγελέα, ο οποίος ερευνούσε την υπόθεση. Εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν διορίσει τον εισαγγελέα, ο οποίος καλείται να ελέγξει τις πράξεις και τις παραλήψεις.
1: Και είχε εμπλακεί κιόλας.
0: Ναι, όπως σας είπα, ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος πριν από λίγες μέρες αποφάσισε ότι δεν υπάρχει λόγος να ερευνήσει την υπόθεση, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επόπτευε την ΑΕΠ το 2020, την επίδικη περίοδο. Ο ελεγχόμενος έγινε και ελεγκτής.
1: Απίστευτο.
0: Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Θέλω να σας πω ότι ακόμα αυτά δεν θα γίνονταν σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Θα το κάνανε με έναν τρόπο που δεν θα δημιουργούσαν και αντιδράσεις. Θα δημιουργούσαν μια επίφαση αμεροληψίας. Θα βάζανε κάποιον άλλο δικαστή να το κάνει. Εδώ πήγε ο κύριος Τζαβέλας, εδώ είναι εμπλεκόμενος και έχει προσωπικό κόλλημα και θα έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί και διαχειρίστηκε την υπόθεση.
1: Κυνηγάει την ουρά του με λίγα λόγια. Πάντως για το Watergate θέλω να προσθέσω κάτι, γιατί σας θεωρώ ένα σημαντικό παράγοντα σε όλη αυτή την υπόθεση. Καθοριστικό στοιχείο ήταν οι ηχογραφήσεις από το Oval γραφείο που απέδειξαν ότι ο Νίξον γνώριζε και συμμετείχε στη συγκάλυψη και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκε, διότι αποκαλύψανε κάποιοι το ότι συγκάλυπτε το έγκλημα, και θεωρώ ότι είστε ένας παράγοντας που θα αποδείξει ότι συγκαλύπτουν το έγκλημα, και σας εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κεσέ.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι σας.
1: Καλό μεσημέρι, με υγεία και ευλογία να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ προσωπικά δεν εμπιστεύομαι τους πολιτικούς. Και συγκεκριμένα δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση τον κύριο Κεσέ, γιατί γνωρίζω ότι δεν θέλει να τοποθετηθεί πολιτικά. Εγώ όμως δεν είμαι ούτε δικηγόρος, ούτε υποψήφιος βουλευτής, ούτε τίποτα, και μπορώ να τοποθετηθώ όπως γουστάρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης, από ό,τι φαίνεται, μπλοφάρει. Ο κύριος Ανδρουλάκης για εμένα μπλοφάρει. Σας το λέω ξεκάθαρα. Και γιατί μπλοφάρει ο κύριος Ανδρουλάκης? Γιατί δεν θέλει στην πραγματικότητα να πέσει η κυβέρνηση. Θέλει να ασκεί πίεση για να πάει σε συγκυβέρνηση. Αυτό κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπενθυμίζω αυτό που ανέφερα και στον κύριο Κεσέ. Το Μάρτιο του 21 που υπερψηφίστηκε αυτή η τροπολογία για να καταργηθεί η δυνατότητα των πολιτών να πληροφορούνται από την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών ότι έχει αρθεί το απόρριτο των επικοινωνιών τους από την ΕΕΠ. Την τροπολογία αυτή την υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, για να σας τα κάνω τα λιράκια για να καταλάβετε. Πώς, κύριε Ανδρουλάκη, βγαίνετε και σκούζετε και μας λέτε ό,τι μας λέτε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, όταν εσείς και το κόμμα σας ήσασταν αυτοί που στηρίξατε την τροπολογία για να μην έχει τη δυνατότητα ο πολίτης να μαθαίνει ότι το παρακολουθούνε? Πώς? Δεν σας φαίνεται παράξενο? Είναι άλλο το να είσαι κόντρα στο σύστημα λοιπόν και να θες όντως να φύγουν τα πολιτικά λαμόγια από την Ελλάδα, και άλλο να παίζεις ένα πολιτικό παιχνίδι για να θες να πας σε συγκυβέρνηση. Αυτά έχω να πω και στον κύριο Ανδρουλάκη και στους υπόλοιπους που δεν πάνε να κάνουν μηνύσεις για κατασκοπία, και στον Αντώνη Σαμαρά που μας το παίζει Εθνός Σωτήρας και στους υπόλοιπους. Και δεν ήταν στη λίστα μόνο αυτοί που αναφέραμε. Δεν ήθελα να δεσμεύσω περισσότερο τον κύριο Κεσέ και να ακούσω περισσότερες πληροφορίες, γιατί ήταν και ο Λάκης ο Λαζόπουλος. Λαζόπουλε, γιατί δεν πας να κάνεις μια μήνυση για κατασκοπία? Και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήτανε, και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης, ο Θεόδωρος Καρυπίδης, που μέσω των επαφών του παρακολουθείται και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Ήτανε ο Μιχάλης Καραμαλάκης, ο αρχηγός της αστυνομίας. Ήταν ο Πατεράκης, ο επιχειρηματίας. Ήταν ο Γεώργιος Πολίτης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurox. Ήταν ο Παπαθανάσης. Ήταν ο Πιτερός. Ήταν ο πολιτευτής του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Καρανικόλας. Ήταν ο Κίρτσος. Ήταν ο Τάσος Τέλογλου. Ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης. Όλοι αυτοί, γιατί δεν πάνε να κάνουν μια καταγγελία, μια μήνυση για κατασκοπία? Για να μην σας παραμυθιάζουνε, φίλοι μου.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε νέα πρόταση της Τεχεράνης για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με την πρόταση, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επεσήμανε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να ακολουθήσει τη διπλωματική οδό εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάξουν την προσέγγιση τους. Τα σχόλια του Τραμπ υποδηλώνουν ότι το αδιέξοδο για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου είναι πιθανό να συνεχιστεί, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος επιδιώκει να τερματίσει μια σύγκρουση που είναι ιδιαίτερα αντιδημοφιλής μεταξύ των Αμερικανών. Πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ στη σκιά των σκανδάλων ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπών. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει η Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας την για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές. Οι τελευταίες εξελίξεις με την εργαλειοποίηση ακόμα και της δικαιοσύνης, αλλά και τις συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, αποδεικνύουν ότι μόνο η ελληνική λύση, που δεν την κρατάει κανένας, μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και να οδηγήσει τους κακούργους στη φυλακή, όσο ψηλά και βρίσκονται, τονίζει ο πρόεδρος του κόμματος. Η συμπεριφορά του Πασόκ να ψηφίζει ότι θέλει μια δημοκρατία θυμίζει το φωνάζει ο κλέφτης στην κυβέρνηση για να φύγει ο νοικοκύρης. Ελληνική λύση, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Θερίζει φτώχεια στην Ελλάδα. Στον πάτο της Ευρώπης η χώρα μας μαζί με τη Βουλγαρία με βάση τα στοιχεία της Eurostat για το 2025. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, η Ελλάδα έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, 27,5%, με την πρωτιά να κατέχει η Βουλγαρία με 29%. Σε νέα κινητοποίηση στα Μάλγαρα προχώρησαν σήμερα αγρότες παρατάσσοντας συμβολικά τα τρακτέρ τους, περίπου 40 στον αριθμό, στον παράδρομο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες τονίζουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν άλυτα και ζητούν άμεσες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Σε διαφορετική περίπτωση αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο δυναμικών κινητοποίησεων, ακόμη και με παραταμένη παρουσία των τρακτέρ στην Εθνική Οδό. Σε 13 συλλήψεις σε 24ωρο προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων με στόχο την πρόληψη και τη μετώπιση της παραβατικότητας. Μεταξύ άλλων, συνελήφθη ένας 31χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμυλαιωδικών Χαλκιδικής που διατάσσει τη σύλληψη και προσωρινή κράτησή του για ανθρωποκτονία με πρόθεση και βαριά σωματική βλάβη.
1: Καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Κυριακή στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια, παραθαλάσσια καταιγίδες. Ο καιρός το βράδυ στα Ηπειρωτικά θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στο Νότιο Ιόνιο και τη Δυτική Πελοπόννησο και το μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά, οπότε και αναμένεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπειρωτικής χώρας. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ από το απόγευμα ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς.

0: 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία.

0: σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γιγάντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιπτώσεις. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά.

0: Έδρανε ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Φουφόπουλε.
2: Καλησπέρα Γρηγόρη.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ. Στον αγώνα συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε στον αγώνα. Κύριε Φουφόπουλε, από όσο γνωρίζω, έχετε κάποιες πληροφορίες για αυτούς τους πυροβολισμούς όπου ένας 89χρονος στον ΕΦΚΑ έχασε τον έλεγχό του?
2: Στον ΕΦΚΑ, μετά στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας, στο τέλος Ειρηνοδικείο, το οποίο από ό,τι φαίνεται όχι μόνο δεν φυλάσσεται, αλλά είναι και πλήρως ακατάλληλο να φιλοξενεί τόσο μεγάλες υπηρεσίες. Που δέχεται κόσμο με πολύ μεγάλη προσέλευση τις ώρες αιχμής το πρωί. Όποιος θέλει μπορεί να μπει με ένα όπλο, όποιος θέλει μπορεί να φύγει από εκεί. Έχονται διαπράξει πολύ σοβαρά δικήματα. Δεν ξέρω, το σημερινό ήταν κάτι το πρωτόγνωρο.
1: Τραυματίστηκαν και κάποιοι άνθρωποι από όσο γνωρίζω, και κάποιες πληροφορίες λένε ότι αυτός ο άνθρωπος μπήκε στο ταξί με κρυμμένη την καραμπίνα μέσα στο μπουφάν του. Έφτασε σε απόσταση κοντινή από τον ΕΦΚΑ Κεραμικού μέχρι τη Λουκάρεως. Είναι περίπου 5 χιλιόμετρα διαδρομή έκανε και εκεί ξεκίνησε να πυροβολάει. Ξέρουμε τον λόγο, για ποιο λόγο ξεκίνησε να πυροβολάει?
2: Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς τον λόγο. Το αν ήταν ψυχολογικός, αν ήταν προσωπικού, τι προβλήματα έχει ο καθένας. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να είμαστε έρμεα της τύχης. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε να ζούμε από τύχη, κάνοντας απλά τη δουλειά μας. Οι δικηγόροι, ο κάθε πολίτης που πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Και για να το συνδυάσω και με το πιο επίκαιρο θέμα, ελάχιστη, το 1/100 της αστυνομικής δύναμης της Λάρισας, που φυλάει τη δίκη των Τεμπών χωρίς κανένα λόγο, θα μπορούσε να φυλάει την είσοδο αυτού του δικαστηρίου.
1: Ναι, λογικό αυτό.
2: Γιατί υπάρχει και μια ισορροπία σε όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε από το Α στο Ω μετάπτωση ραγδαία και απότομη.
1: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν ελαφρά, οι γραμματείς του πρωτοδικείου, και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο από ό,τι διαβάζω. Ο άνθρωπος λέει άφησε και κάποιες επιστολές για τις εφημερίδες. Αυτές τις επιστολές θα πρέπει να τις δούμε τι γράφουνε.
2: Θα τις δούμε τις επιστολές. Αυτό που ήθελα να πω στους αγαπητούς ακροατές του ραδιοφώνου σου, Γρηγόρη μου, είναι το εξής. Μέσα στο χώρο εκεί που έγινε όλο αυτό το περιστατικό, λειτουργούν και κάποια φωτοτυπικά, κάποιες επιχειρήσεις φωτοτυπιών, ο ένας εκ των οποίων τυχάνει και προσωπικός μου φίλος. Θέλω να σου πω ότι η καραμπίνα φέθηκε στο σημείο εκείνο που εργάζεται ο άνθρωπος αυτός. Δεν έχει αναφέρει κανείς τίποτα για το εξής. Δεν υπάρχει κατάλληλη έξοδος διαφυγής. Δηλαδή, αν γίνει ένα τέτοιο περιστατικό μέσα σε αυτό το κτίριο, δεν μπορείς να διαφύγεις από πουθενά. Ο άνθρωπος αυτός φυσικά όχι μόνο τρόμαξε, δεν μπορούσε να σταθεί, μπορούσε να διαφύγει εγκλωβισμένος κάτω από μία σκάλα. Εκεί λειτουργεί αυτό το φωτοτυπικό, για να καταλάβεις. Και μπροστά του ακριβώς εξελίχθηκε όλο αυτό το συμβάν. Οι γραμματείες εκτεθειμένες στην είσοδο του καθενός, ο οποίος μπορεί από απλά να τις τραμπουκίζει, να τις βρίζει, μετά φτάσουμε σημαίνει την πυροβολή. Αυτές δεν είναι συνθήκες τώρα σοβαρού κράτους και σοβαρής λειτουργίας διοίκησης.
1: Σωστό.
2: Και μάλιστα εγώ θα σου πω και κάτι με όλη την ευθύνη του λόγου μου. Εγώ θεωρώ ότι το κτίριο αυτό και οι υπηρεσίες που στεγάζει πάσχουν από πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία έπρεπε να έχει λύσει η διοίκηση. Να σου αναφέρω μόνο ένα ελάχιστο περιστατικό που έχει συμβεί εκεί με πελάτη δικό μου. Ανάπηροι καθυλωμένοι σε καροτσάκι, ήταν κλειδωμένες οι τουαλέτες αναπήρων και δεν υπήρχε κανείς, δεν γνώριζε που είναι το κλειδί. Δηλαδή, σε αυτό το κτίριο δεν γνωρίζει κανείς πού βρίσκεται, τουλάχιστον μέχρι πρότινος, πού βρίσκεται η διοίκηση, ποιος το εποπτεύει, ποιος το διοικεί. Και είναι το αποτέλεσμα όλου αυτού ότι κανείς δεν φυλάει τις πόρτες, κανείς δεν ξέρει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Υπάρχει μια αστυνομική παρουσία στη μία πόρτα, στην άλλη πόρτα δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, άρα είναι ευάλωτο το δικαστικό μέγαρο.
2: Ορίστε.
1: Άρα το δικαστικό μέγαρο δεν έχει σωστά μέτρα ασφαλείας.
2: Δεν ξεκίνησε, θεωρώ, με προσδοκία να φιλοξενεί τόσο μεγάλο αριθμό ατόμων. Και αφού εξελίξεται όμως έτσι η κατάσταση και είναι το κεντρικό δικαστήριο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και προορίζεται να δεχτεί και άλλες υπηρεσίες, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν και τα κατάλληλα μέτρα. Γίνανε εργασίες πολυδάπανες για το πάρκο μπροστά του, γίνανε 1000. Υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την είσοδο σε κάθε δικαστικό μέγαρο με μηχανήματα, X-ray. Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός τοποθετημένη αστυνομική από εδώ και από εκεί, αλλά ή θα υπάρχει παντού έλεγχος ή να μην υπάρχει. Δεν έχει νόημα να φυλάμε την είσοδο των Τεμπών ή την είσοδο του Εφετείου λες και θα γίνει κάτι τρομερό, και δικαστήρια τέτοια που μπορεί με τεράστια προσέλευση πολιτών, χωρίς στοιχεία, ανωνυμία πλήρης, να μπορεί να μπαίνει ο καθένας μια καραμπίνα, είναι ποτέ δυνατόν.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, έχω συναντήσει στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου πήγα να παρακολουθήσω μία δίκη, να καπνίζει ο άλλος μέσα στο κτίριο, να καπνίζει κανονικά, τσιγαράκι. Και αναρωτιόμουν, τον κοιτούσα και αναρωτιόμουν και έλεγα, δεν θα τον πει κανένας τίποτα. Δηλαδή, μία κατάσταση, μπορεί να είναι κάτι έτσι τώρα που να φαίνεται περίεργο που το σχολιάζω, αλλά...
2: Μοιάζει με το περιστατικό που σου είπα πριν.
1: Δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο, κύριε Φουφόπουλε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κάποιοι κανόνες που να τηρούνται.
2: Όχι, και πηγαίνει προοδευτικά όσο επιτρέπεται το μικρότερο, δεν επιτρέπεται και το μεγαλύτερο, και φτάνουμε εδώ που φτάσαμε.
1: Ναι, είναι απίστευτη η κατάσταση. Όπως και να έχει, μιας και αναφέρατε τα Τέμπη. Και ξέρω ότι είστε συνήγορος τραυματία. Πήγατε χθες, σίγουρα ασχολείστε ενεργά με όλη την υπόθεση. Θέλω να μου πείτε πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι Γολγοθά ανεβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι κατά τη δική σας άποψη.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο ενός... μιας χαόδους προσπάθειας εκτός από τους συνηγόρους των θυμάτων και των συγγενών των τραυματιών, από όλους τους υπόλοιπους, ακόμα και από την κεντρική δίκη του κράτους και την κυβέρνηση, να κολυσιεργήσει αυτή η δίκη. Το ανεκδίκητο 30 ημέρες αναβολή, διακοπή προκειμένου να γίνουν εργασίες, ενώ έχει μεσολαβήσει το Πάσχα, ενώ δεν υπάρχει κανένα, σε 30 μέρες τι ακριβώς εργασίες θα γίνουν σε αυτή την αίθουσα? Είναι μια σάλα που έχει κάποιους κάθετους τείχους, 5 το πολύ. Χρειάζονται 30 μέρες. Και ερχόμαστε μετά εντός Ιουνίου να έχουμε 5 αλλεπάλληλα διήμερα. Οι καταστάσεις αυτές, Γρηγορή, είναι πολύ διαφορετικά να τις ζεις, πολύ διαφορετικά να τις βλέπεις εξ αποστάσεως.
1: Σίγουρα.
2: Δεν είχε κανένας λόγος εξ αρχής να φτιαχτεί, έτσι με τον τρόπο φτιάχτηκε, όπως και δεν υπάρχει κανένας λόγος τώρα να γίνονται μικροαλλαγές. Κάθε φορά θα έχουμε 30 μέρες για να κρεμίζουμε έναν τοίχο και να βάζουμε τον έναν από πλάγια λοξά και κάθετα.
1: Αναφέρθηκε...
2: Αναφέρθηκε
1: ότι λειτουργεί με άδεια εστιατορίου. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, αλλά θεωρώ ότι συνέχεια βάζουν εμπόδια, έτσι το βλέπω εγώ από τη δική μου οπτική γωνία, για να μην ολοκληρωθεί αυτή η δίκη όπως πρέπει.
2: Η δίκη αυτή, ενώ είχαμε συνεργαστεί, μια πολυπρόσωπη δίκη πάντα προβλέπεται να κρατήσει αρκετά χρόνια, εν πάση περιπτώσει με τόσο μεγάλα σχετικά. Έτσι όπως πάει αυτή η δίκη, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί τελικά και σε αυτό το Μέγαρο. Διότι από τη στιγμή που έχουμε ξεκινήσει, ότι φιλοξενούμαστε στην καλύτερη αίθουσα σχεδόν του κόσμου, του πλανήτη, της Ευρώπης, της Ελλάδας. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δύο φορές έχει κριθεί ακατάλληλη και ανακαινίζεται. Έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση, στο τέλος θα φύγουμε και από εκεί. Και ο Θεός με θυμών, πού θα πηγαίνουμε και πού θα δικάζουμε. Αν καλοκαιριάσει, μας βλέπω σε υπαίθριο αμφιθέατρο.
1: Θεωρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παίρνουμε συνέχεια αναβολές για αυτή τη δίκη, γιατί αυτό τους εξυπηρετεί, γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν πλημελήματα και ότι παραγράφονται στα 5 ή 3 χρόνια?
2: Το ρητό είναι πολύ συγκεκριμένο, που δεν μπορείς να θωθείς, πας και παραγραφεί. Είναι γενικός κανόνας αυτός. Και έχει εφαρμοστεί και στην Ελλάδα πάρα πολλές φορές, θα γνωρίζεις.
1: Άρα θεωρείτε ότι αυτός είναι ο στόχος?
2: Φυσικά, για μένα κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο στόχος. Και για να μην είναι πια όσο περνάνε τα χρόνια το θέμα επίκαιρο, το θέμα ζεστό και τα περισσότερα πρόσωπα να ανήκουν πια στο παρελθόν.
1: Ναι.
2: Προσχηματικές κινήσεις του δημοσίου, το ελληνικό δημόσιο υποστήριξε κατηγορίας κατά συγκεκριμένων προσώπων. Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου πρέπει να είναι κατηγορουμένη. Τώρα τα κατά ψέματα.
1: Η διοίκηση του ελληνικού δημοσίου.
2: Άμα δεν είναι η καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί κατηγορούμενη, ποιος θα είναι? Υποστήριξε κατηγορίας είναι το δημόσιο.
1: Σε ποιο βαγόνι ήταν ο τραυματίας που εκπροσωπείται, αν επιτρέπετε?
2: Στο τρίτο.
1: Στο τρίτο. Επέζησε σίγουρα.
2: Στο ξαναπείο, το λέω στο δικό μου, είναι ο ορισμός του ζούμε αποτύχει. Είχε εισιτήριο για το δεύτερο και κατά σύμπτωση είχε περπατήσει να κάτσει το τρίτο. Αν ήταν στο δεύτερο.
1: Φέρει κάποια τραύματα σοβαρά.
2: Τραύματα σοβαρά στην κεφαλή, στο σώμα, στα χέρια.
1: Άρα,
2: από τα πιο σοβαρά προβλήματα, χρόνια μόνιμα που δυστυχώς δεν έγιναν δεκτά κατά το κατηγορητήριο, είναι τα ψυχολογικά. Οι ψυχολογικές συνέπειες αυτού του δυστυχήματος, του εγκλήματος, που δεν μπορούν να σβήσουν και δεν θα σβήσουν ποτέ.
1: Πολύ σωστό, γιατί είχαμε και μια γυναίκα αυτό από τις μάρτυρας στο έγκλημα των Τεμπών που βγήκε εδώ στον αέρα και είπε ότι εγώ έχω εφιάλτες. Βλέπω ακόμα και ακούω τις φωνές τους στα όνειρά μου. Δηλαδή είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το περιγράφουμε και εγώ και εσείς, κύριε Φουφόπουλε, το ψυχολογικό κομμάτι ενός ανθρώπου που έζησε αυτό το πράγμα.
2: Εγώ έκανα τη δήλωση υποστήριξης κατηγορίας του δικού μου δουλειά, όπως και άλλοι, το υπόθηκε αυτό στο δικαστήριο, ότι ενώ είχαν προσκομιστεί έγγραφα και για τις ψυχιατρικές επιπτώσεις και για τις μόνιμες συνέπειες, δεν ελήφθησαν υπόψη καν, ήταν σαν να μην υπήρχαν. Εδώ δεν εξεταστήκαμε κατά την ανάκριση τώρα, τι να συζητάμε.
1: Δεν εξεταστήκατε, έτσι.
2: Να συζητάμε τώρα. Αυτό ήταν ένα κλείσει αρωνάρων, ό,τι γράφανε.
1: Για ποιο λόγο δεν εξεταστήκατε όμως? Δεν σας δέχθηκαν.
2: Τρία αιτήματα δικά μου δεν ούτε καν εξετάστηκαν, δεν ήταν ανύπρακτα. Μάρτυρες που προτείναμε δεν εξετάστηκαν. Όλα αυτά τώρα φυσικά ανήκουν στο παρελθόν και πάμε στον μπροστά. Αλλά στον μπροστά που πάμε, να πάμε όμως. Και να πάμε και επί της ουσίας. Και όχι με τεχνάσματα και αυτή. Πόσες φορές αυτή η αίθουσα θα αλλάξει? Είναι το πιο απροκάλυπτο τέχνασμα για να πάμε πίσω.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν, να ανακρίνουν, μια κατάδεση από έναν τραυματία των τεμπών.
2: Δεν σου λέω μάρτυρα που προτείναμε να εξεταστεί. Ο μάρτυρας που προτείναμε να εξεταστεί ο ίδιος ο παθόν.
1: Ναι, ο τραυματίας αυτός δήλωσε το τι έζησε.
2: Από ελάχιστο σεβασμό στο πρόσωπό του να τον καλέσει η δικαιοσύνη, η ανάκριση να τον δει. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν την κατάθεση του τραυματία σας.
2: Η κατάθεση είναι στο σώμα της μηνύσεως, που βάζει μια μήνυση. Λοιπόν, και προτείνει σε κάποιο μάρτυρα.
1: Ναι.
2: Στοιχειοδός αυτός ο μάρτυρας πρέπει να κληθεί να εξεταστεί. Κάτι μπορεί να έχει να πει. Θα μπορούσε ο μάρτυρας να αποδείξει στην ανάκριση το ψυχολογικό μόνιμο πρόβλημα του εντολέα. Το οποιοδήποτε πρόβλημα, το οποιοδήποτε ζήτημα.
1: Ναι, ο μάρτυρας ποιος ήταν, δεν ήταν ο εντολέας σας?
2: Ο πατέρας του εντολέα μου, ο οποίος τον πήρε από το νοσοκομείο της Λάρισας, ήταν εκεί την πρώτη στιγμή. Ναι. Για μας είχε να εισφέρει σε διαδικασία όπως και άλλοι μάρτυρες που προτάθηκαν.
1: Ο εντολέας σας όμως κατέθεσε.
2: Όχι, δεν κατέθεσε.
1: Γιατί δεν κατέθεσε?
2: Δεν εκλήθη να καταθέσει. Πάρα πολύ δεν εκλήθησε.
1: Δεν κάνατε εσείς κάποια, ας πούμε, αίτηση να καταθέσει?
2: Φυσικά. Και να εξεταστεί από πραγματογνώμονα. Άκουσα πύργο, ρε, προς στιγμή αυτά.
1: Δηλαδή δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Δηλαδή αυτό της μάρτυρας.
2: Αυτή τη στιγμή τι αναβάθμιση τώρα κατηγορητηρίου και πτέ αυτά έπρεπε να έχουν γίνει τη στιγμή και στον χρόνο έπρεπε να γίνουν. Και βλέπεις όμως ότι από πλευράς της πολιτικής, της υποστηρικής κατηγορίας, από πλευράς δικής μας δηλαδή, δεν γίνεται κάποια προσπάθεια να κόλλησε η δική συνδίκη. Αν αυτό που λες με κάποιον που θέλει να επιμείνει σε αιτήματα τέτοιου είδους, πότε θα πούμε ότι κόλλησε η αργή τη δίκη? Εμείς τι λέμε, προχωρήστε μπροστά, πάμε.
1: Συγγνώμη, επειδή είστε δικηγόρος, σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να καταθέσουν δεν είναι οι αυτόπτες μάρτυρες? Οι αυτόπτες μάρτυρες, δηλαδή, και τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον δέχθηκαν να καταθέσει. Είναι απίστευτο αυτό, είναι φοβερό.
2: Έτσι είναι, Γρηγόρη.
1: Ναι, δεν μπορώ να το αποδεχθώ αυτό. Χίλια συγγνώμη, κύριε Φουφόπουλε, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο.
2: Έχουν γίνει σημαία και πέρα τα έργα.
1: Δηλαδή δεν είναι δυνατόν οι αυτόπτες μάρτυρες να μην έχουν καταθέσει? Τραυματίας ο άνθρωπος, θέλω να πω τι έζησα. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Άρα που είμαστε σε μια δικογραφία που δεν περιέχει την πυρόσφαιρα.
2: Αυτό που λες τώρα, ναι. να λέμε, να υπονοείται ή να το λένε και ευθέως, ότι η δικιά μας πλευρά, η από εδώ πλευρά, κολλησιεργεί τη δίκη.
1: Α, το λένε γι' αυτό,
2: ναι. Πόσο πιο απροκάλυπτα μπορεί κάποιος να λέει ψέματα? Πόσο πιο πολύ? Με τι επιχειρήματα μπορεί να το στηρίξει? Η δε συμπεριφορά του ελληνικού δημοσίου, ειλικρινά σου λέω, είναι απαράδεκτη, επίκως και νομικός και ηθικός απαράδεκτη.
1: Κύριε Φουφόπουλε, συγγνώμη λίγο για να το καταλάβω μια τελευταία φορά, γιατί πολύ φοβάμαι το ότι έχω κάνει κάποιο λάθος. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Δεν κατέθεσε ο τραυματίας που εκπροσωπείτε, που έζησε ενεργά το έγκλημα των τεμπών? Γιατί δεν τον κάλεσε κανένας και πήγατε, κάνατε μια αίτηση και δεν τη δέχθηκε η δικαιοσύνη?
2: Έτσι όπως το λες γενικά, δεν είναι η διαδικασία αυτή ακριβώς. Όταν υποβάλεις μία μήνυση, το περιεχόμενό της είναι και κατάθεση. Το ίδιο θα μπορούσε να έχει γίνει και σε ένα αστυνομικό τμήμα που κάποιος υποβάλει μία μήνυση. Ναι. Στη συνέχεια, σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Κάθε την ανάκριση, υποστηρίζουν την κατηγορία, έχει δικαίωμα να συμπληρώσει, να εκθέσει τις απόψεις του, να υποβάλει κάποιο οποιοδήποτε αίτημα. Να προτείνει μάρτυρες. Έτσι εξελίσσεται η διαδικασία. Αυτό στη δικιά μας περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, όπως γνωρίζω, δεν έχει γίνει. Αρκέστηκαν στο τι γράφαν οι μηνύσεις και οι καταθέσεις.
1: Άρα κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες δεν κλήθηκαν να καταθέσουν και κάνανε και αιτήσεις για να καταθέσουν και δεν τους δέχθηκαν.
2: Δεν μπορώ να σου πω συγκεκριμένο αριθμό ούτε συγκεκριμένα ονόματα, αλλά ναι, δεν έχει κάνει κάποια ειδική αίτηση. Θέλω να έρθω αύριο το πρωί να μιλήσω, να καταθέσω. Προβλέπεται από τη δικονομία ότι ο παθόν καταθέτει.
1: Και αυτό δεν έγινε.
2: Δεν έγινε.
1: Δεν έγινε. Άρα οι αυτόπτες μάρτυρες που ζήσανε ενεργά.
2: Το εντολέσμα που μπορεί από γιατρό πραγματογνώμονα του δικαστηρίου. Κάνα την ποινική, προδικά για την ανάκριση. Σου μιλάω τώρα για την ανάκριση. Από την πρώτη στιγμή το αίτημα αυτό. Και εγώ δεν σου λέω αν υπήρχαν, δεν υπήρχαν χημικές ουσίες, γιατί δεν μπαίνω καν στην ουσία αυτή. Τι λέω, έχω έναν άνθρωπο ο οποίος πέρυσι, έναν τραυματία, που έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Θέλω να εξεταστεί, πέραν από το πρώτο έγγραφο του νοσοκομείου της Λάρισας που πήγε εκείνη τη στιγμή. Από πραγματογνώμονα διορισμένο δικαστήριο. Το αίτημα αυτό δεν έγινε δεκτό.
1: Δηλαδή δεν δέχθηκαν να εξετάσουν και να επιτρέψουν σε έναν αυτόπτη μάρτυρα στο έγκλημα των Τεμπών να καταθέσει.
2: Σωστά.
1: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα.
2: Και όμως αληθινά αρκέστηκαν στις μηνύσεις προς ό,τι γράφαν τα έγγραφα της πρώτης στιγμής του νοσοκομείου.
1: Και υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που ήταν αυτόπτες μάρτυρες και δεν κατέθεσαν, που αυτό δεν προβλέπεται, γιατί σε ένα έγκλημα, σε μια υπόθεση, οι πρώτοι που πάνε να πούνε το τι ζήσανε είναι αυτόπτες μάρτυρες. Εδώ πέρα δηλαδή βλέπουμε ότι δεν θέλανε την άποψή τους, κύριε.
2: Μιλάω για τους υποστηρίζοντες στην κατηγορία τώρα, για παθόντες.
1: Για παθόντες, βέβαια.
2: Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν, αλλά παθόντες του μιλάω τώρα.
1: Παθόντες αυτοί που ήταν μέσα στο τρένο.
2: Σωστά.
1: Αυτοί κάποιοι δεν κατέθεσαν, αυτό λέμε.
2: Ακριβώς.
1: Έλα Χριστέ και Κύριε. Έλα Χριστέ και Κύριε. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά που ακούμε. Απίστευτα. Άρα βρισκόμαστε, αυτό πήγα να σας πω πριν, σε μια φάση όπου υπάρχει μια δικογραφία που δεν έχει τα βασικά. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Και τα οποία όπως και να το κάνεις δεν μπορούν να συμπληρωθούν στην παρούσα φάση. Δεν θα έχει κανένα νόημα πρακτικό, θεωρώ εγώ. Και δεν έχουμε σκοπό να κολλήσει ίδιος με τη δίκη για τέτοιου είδους αιτήματα. Στην πραγματικότητα να καταλαβαίνει τι έγινε. Τις ιατρικές εξετάσεις της πραγματογνωμοσύνης τις έχουν κάνει. Εμείς τουλάχιστον τις έχουμε κάνει από μόνοι μας.
1: Ναι, αλλά για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα και εμείς και οι ακροατές. Ένα λεπτό, κύριε Φουφόπ. Εδώ πέρα έχουμε μια δικογραφία που δεν έχουν καταθέσει κάποιοι αυτόπτες μάρτυρες. Έχουμε μια δικογραφία στην οποία δεν υπάρχει η λέξη πυρόσφαιρα. Έχουμε μια δικογραφία για το έγκλημα των Τεμπών στην οποία δεν υπάρχει το όνομα Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέα. Τι δικογραφία είναι αυτή? Και επίσης, ξέρω ότι έχουν σπάσει τις δίκες και δεν τις συγχωνεύουν για να μπορούν να πάνε οι κατηγορούμενοι και να ισχυριστούν αυτά που θέλουν, και για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία συγκεκριμένα που θα καταθέτουν οι μάρτυρες ή αυτοί που κάνουν τις μηνύσεις, ώστε να μπορούν να βάζουν περισσότερα εμπόδια. Κατά τη δική σας άποψη, δεν θα έπρεπε να είναι μία κεντρική δίκη που θα συμπεριλαμβάνει και όλα αυτά τα ζητήματα?
2: Είναι τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους, η συνάφεια είναι προφανής, μπορούσε και χρονικά και τεχνικά να γίνει, να συνενωθούν, και έτσι έπρεπε να γίνει. Όσο διασπάς μια δικογραφία, το μόνο που καταφέρνεις είναι να μην μπορεί να γίνει κατανοητό και στο δικαστή και στους διαδίκους και στην κοινή γνώμη το σύνολο και η έκταση του κάθε κλίματος. Ποια είναι η αλήθεια, ποιο είναι το ψέμα, τι έχει γίνει, ποιος θέλει. Πώς το ένα αποδεικτικό μέσο που εισφέρεται σε μια δίκη μπορεί να φανεί χρήσιμο και στην άλλη. Συλλογικά πρέπει να βλέπεις τα αποδεικτικά στοιχεία ώστε να μπορείς και να μπορούν και οι δικαστές να σχηματίσουν μια πλήρη δικανική πεποίθηση, μια ορθή κρίση. Να δουν αυτά που μπροστά τους που θα εισφερθούν να είναι συνολικά αποτυπωμένα. Όχι αποσπασματικά. Να πάρουμε αποφάσεις άλλων δικαστηρίων, να τις εισφέρουμε σε αυτό το δικαστήριο. Βγήκε μια εξαιρετική απόφαση από το διοικητικό της Αθήνας που καταλογεί διευθύνες δημοσίου. Ταυτόχρονα το δημόσιο δηλώνει υποστηρίξεις κατηγορίας. Καταλαβαίνεις περί τίνος χάος, τι χάος αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Είναι υπόλογο υποστηρίζει την κατηγορία.
1: Υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν ξέρει ο κόσμος. Αυτό για παράδειγμα το έχουμε ξαναναφέρει για τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά εσείς το κάνετε πιο συγκεκριμένο. Και εφόσον το επιβεβαιώνει ένας δικηγόρος αυτό το πράγμα, γίνεται ακόμα πιο τραγικό. Γιατί άλλο το να ακούμε κάποιες δηλώσεις και άλλο να το έχει ζήσει ένας άνθρωπος ενεργά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έκανε η δικαιοσύνη τη δουλειά της όπως θα έπρεπε.
2: Να το πω πολύ πιο απλά. Ακριβώς αυτό που λέω, να το πω πολύ πιο απλά. Καταθέτεις μία μήνυση. Προτείνεις ένα μάρτυρα και ζητάς να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο ίδιο το σώμα, να διαπιστωθεί, να αναπηρώνει στο ποινικό δικαστήριο. Αρκούνται στη μήνυση που έχεις υποβάλει και στα σχετικά που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή. Η εξέλιξη, θες το ψυχιατρικό κομμάτι, θες ότι είχε να εισφέρει ο μάρτυρας ο οποίος ήταν και την πρώτη στιγμή, θες το οτιδήποτε. Ή θα εμένεις δεν θα βοηθήσεις δηλαδή στο να πάει η διαδικασία μπροστά. Θα επιμένεις τα αιτήματά σου με αποτέλεσμα να πολυσυργήσει η διαδικασία ή θα αναγκαστεί να προχωρήσει όπως έχει για να πάνε μία ώρα ταχύτερα στο σκαμνί κατηγορούμενοι. Είναι λοιπόν το δίλημα αυτό. Και οι περισσότεροι αυτό που θέλουν είναι να προχωρήσει σωστά βέβαια και με πλήρη διαφάνεια και με όλα τα στοιχεία διαδικασία, αλλά να προχωρήσει. Αυτός είναι και ο λόγος που πάρα πολλά πράγματα δεν γίνανε. Φυσικά κάποια δεν έχουν διαβρέτα με κάποια άλλα. Το ότι δεν εξετάστηκε, ας πούμε, από γιατρό ένας τραυματίας, δεν έχει διαβαρύνει με το αν υπήρχε πυρόσφαιρα ή όχι και τις αιτίες του. Καθένα έχει τη βαρύτητά του.
1: Μια κυρία είχε βγει εδώ πέρα στον αέρα και είχαμε κάνει μια συζήτηση, η κυρία Ελένη, αν θυμάμαι καλά, η κυρία Βασιλική, γιατί βγάλαμε αρκετά πρόσωπα, η οποία είχε πει ότι είχε προβλήματα στο αναπνευστικό της, πήγε στο νοσοκομείο και δεν της δίνανε τη γνωμάτευση. Δεν της δίνανε τη γνωμάτευση προφανώς, γιατί θα μπορούσε να τη χρησιμοποιήσει σε κάποια δικογραφία, σε κάποια μήνυση. Συγγνώμη.
2: Αυτά είναι τα επιπλέον στοιχεία που σου λέω για τον κάθε είναι διαφορετικά, τα οποία έπρεπε να τα αναζητήσει η ανάκριση.
1: Σωστά. Και όχι ο καθένας ξεχωριστά.
2: Αναγκαστήκαμε λοιπόν ο καθένας ξεχωριστά να συλλέξει όσα περισσότερα μπορεί, τα οποία και θα εισφέρουμε στη δίκη αυτή τη στιγμή.
1: Άρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν να καταθέσουν οι δικηγόροι, τα οποία μπορεί να αλλάξουν την τροπή. Μπορεί δηλαδή να μπορέσουν να δείξουν το ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και άλλοι κατηγορούμενοι.
2: Το θέμα είναι αυτό να γίνει γρήγορα, να προλάβουμε τυχόν παραγραφές και να προλάβουμε να μην κλείσει εντελώς η υπόθεση με τα φόπλακα.
1: Άρα γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στο δικαστήριο. Τα απαντήσατε όλα για τη δίκη των τεμών. Γι' αυτό φίλοι μου.
2: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά.
1: Γι' αυτό υπάρχει καθυστέρηση στη δίκη. Για να παραγραφούν τα πλημελήματα. Τελείωσε, το ξεκαθαρίσαμε. Γιατί οι συγγενείς, οι δικηγόροι και διάφορα πρόσωπα έχουν να καταθέσουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που θα μπορέσουν να δείξουν το ότι ευθύνονται και άλλοι και υπουργοί.
2: Η ίδια δικαιοσύνη από πλευράς διοικητικών δικαστηρίων απεφάνει ότι έχει ευθύνη το δημόσιο. Δεν τα λένε οι δικηγόροι της υποστής κατηγορίας. Δεν έχει διαβάσει ο κόσμος αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων που βγήκε τώρα. Εξαιρετική αυτή η απόφαση. Το ελληνικό δημόσιο έχει ευθύνη. Τελεία. Τελεία και παύλα. Αυτοί οι εκπρόσωποι λοιπόν, ο υπουργός ο οποίος έπρεπε να είναι κατηγορούμενος και δεν είναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή υπό την ευρεία έννοια το δημόσιο που το θυμάται έχει εκπροσωπείται από τη στενή του έννοια, παρουσιάζεται με τη στενή έννοια λοιπόν δημόσιο που το θυμάται από την ευρεία έννοια, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και φοιτητής και θύμα. Και ειδικά σε μια τέτοια υπόθεση που ξεκάθαρα η ευθύνη του δημοσίου έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Ναι, αλλά παρατηρώ τώρα διάφορες υποθέσεις και ακούω και αυτά που λέτε και για τη δίκη των τεμπών και για παλαιότερα είχαμε κάνει και μια συζήτηση για το ΔΔΕ, είχαμε κάνει μια συζήτηση για τις τραυματοκλοπές και είχε ανοίξει ένα τεράστιο σκάνδαλο και εκεί πέρα όπου οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούσαν να βρουν το δίκιο τους, όπως και τα θύματα και οι συγγενείς των θυμάτων τεμπών δεν μπορούν να βρουν το δίκιο τους. Σε αυτή τη χώρα τελικά τι γίνεται, κύριε Φουφόπουλε?
2: Σε αυτή τη χώρα βασιλεύει το ανεύθυνο. Με το ΔΔΕ, αν θυμάσαι, σου είχα ξαναφέρει, ήμουν από τους πρώτους οι οποίοι το παλέψαμε με εξαιρετικούς άλλους συναδέλφους και με χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι δεν αποδέχονταν την κατηγορία της κλοπής και δεν αποδέχονταν και ηθικά, αν το θέλεις, ότι θα πληρώσω ένα ποσό ως υποτιθέμενης ρευματοκλοπής για πράγμα το οποίο δεν έχω κάνει ποτέ. Το ότι λέγεται ρευματοκλοπή δεν αλλάζει κάτι, η κατηγορία είναι κλοπή. Κατηγορείται ένας άνθρωπος είτε άδικα είτε όχι στην έκταση που έχει για κλοπή. Μπορεί να έχει συνέπειες στη δουλειά του, στην καριέρα του, στην προσωπικότητά του.
1: Εννοείται αυτό, ναι. Και όταν αθωώνεται δεν υπάρχει κάποια αποζημίωση προφανώς.
2: Αυτό που έχει συμβεί είναι το εξής. Μέχρι να διωγγωθεί και να πάρει έκταση το ζήτημα αυτό έχουν καταβληθεί πάρα πολύ μεγάλα ποσά από ανθρώπους, μεταξύ των οποίων πάρα πολλοί οι οποίοι δεν έχουν διαπράξει ρευματοκλοπή. Τα λεφτά αυτά τα έχει πράξει ο ΔΔΕ. Όταν ξεκίνησε αυτή η συλλογική προσπάθεια, περίπου να γνωρίζει αυτή τη στιγμή, μιλάμε για πάνω από 5.000 ανθρώπους οι οποίοι προτίθενται να ασκήσουν ομαδικές αγωγές και θα ασκήσουν άμεσα. 7 Ιανουαρίου παρευρέθησαμε εκπρόσωπο των περισσότερων από αυτών και τεχνικό σύμβουλο στον εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα. Αν το είχες καθόλου ακούσει, εκθέσαμε όλα τα στοιχεία, μας προέτρεψε και ο ίδιος, ενέσκυψε στο θέμα και το μελέτησε και όντως μας συνέστησε να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά άκουσε για εκείνες τις περιβόητες 15.000 υποθέσεις που επανεξετάζονται άκουσες για εκείνη την άτυπη συμφωνία ότι δεν θα γίνονται διακοπές ηλεκτροδότησης σε οικίες. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, έχουμε πάρα πολλές πράξεις του ΔΔΕ με τις οποίες ανακαλεί πράξεις επιβολής προστίμων και επιστρέφει χρήματα. Διαδικασίες χωρίς, με επιδόσεις εγγράφων χωρίς δικαστικό επιμελητή, εναγνία των ενδιαφερομένων. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο θα πρέπει η ελληνική δικαιοσύνη να το ψάξει σε βάθος και να μην αρκεστεί ότι επιστρέφονται ποσά από διάφορες υποθέσεις και πρόστιμα.
1: Και πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι τρόποι λειτουργίας αυτών των εταιριών, από αυτό το καρτέλ ενέργειας, όπως το ονομάζουν οι περισσότεροι στην πιάτσα, διότι χρεώνουν πράγματα τα οποία δεν έχει καταναλώσει. Χρεώνουν δηλαδή ποσά, συγγνώμη, τα οποία δεν έχει καταναλώσει ο Έλληνας πολίτης, με τη δικαιολογία το ότι δεν πέρασαν να μετρήσουν, ότι δεν βρήκαν το ρολόι και κάτι τέτοιες τρέλες. Κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό? Να μου στέλνεις εμένα, για παράδειγμα, έναν λογαριασμό. Το ότι σου χρωστάω 500 ευρώ, ενώ εγώ έχω καταναλώσει 50 ευρώ ρεύμα.
2: Πάμε τώρα στο εξής γενικότερο ζήτημα. Ποιος εποπτεύει όλη αυτή το καρτέλ ενέργειας, πώς το λες, και όλες αυτές τις επιχειρήσεις? Εποπτεύει η τέος ΡΑΕ, τώρα ΡΑΗ. Σωστά. Οι καταγγελίες που γίνονται τώρα από πολίτες απευθύνονται και στη ΡΑΗ οι περισσότερες. Και όταν έχουμε έλεγχο από αυτή την αρμόδια αρχή και διαπιστώνει ότι πράγματι εδώ πέρα δεν έχει τηρηθεί κάποια διαδικασία, ήταν βεβαιασμένη, ήταν άδικη, αυτό δεν πρέπει να αρκείται στην επιστροφή ενός προστίμου ή στην ανάκληση ενός εγγράφου. Θα πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο οποίος λάθος επέβαλε πρόστιμο και ανάγκασε έναν άνθρωπο να πληρώσει ποσά δυσβάστατα. Για άλλους ανθρώπους, ειδικά συνταξιούχους, ποσά των 1.000 και 2.000 ευρώ είναι καταστροφικά, δεν έχουν να φάνε. Τα ζουν με δανεικά. Έχουν διακοπές ρεύματος συνταξιούχους, έχω υποθέσεις αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε για να πληρώσουν αυτά τα ποσά. Και να τα πληρώσουν όχι γιατί τα χρωστάνε ή τελικά δεν δικαιώθηκαν. Διότι αν δεν πληρώσουν την πρώτη δόση, όπως ο ίδιος ο ΔΔΕ την ορίζει, θέλοντας και μη, απειλούνται με διακοπή ηλεκτροδότησης.
1: Και ποιος μου λέει εμένα αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο, που συζητούσαμε τις προάλλες και με κάποιον άλλο καλεσμένο? Ποιος ξέρει άμα έχουν τα λεφτά να πάνε σε ένα δικηγόρο για να αθωωθούνε και στην τελική θα πάρουν τα λεφτά αυτά πίσω? Δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν να τρέξουν τη διαδικασία αυτή.
2: Όταν το ποσό είναι αυτό που λέμε μία ή άλλη, δηλαδή ένα ποσό που σου λέω ένα πρόστιμο 700 ευρώ, 1000 ευρώ, μαζί με το διαχειριστικό κόστος όλα μαζί, αξίζει το ρίσκο για έναν άνθρωπο να το κάνει? Που θα έχει αντιμετωπίσει ένα αστικό δικαστήριο, ένα ποινικό δικαστήριο, ενστάσεις.
1: Και η κυβέρνηση και το κράτος να μην κάνει τίποτα για να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους από αυτές τις εταιρείες ενέργειας, δυστυχώς.
2: Εγώ ό,τι μπόρεσα περισσότερο να κάνω, σου λέω πάρα πολύ ειλικρινά, με πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου, ήταν να το φτάσω σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο. Πραγματικά σου μιλάω στον εισαγγελέα του Ερυπάγου, τον κύριο Τζαβέλα, του εξέδεσα ότι πρέπει να παρέμβει άμεσα. Πώς να παρέμβει θεσμικά, τεχνικά, με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί, ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, το ότι ό,τι βγαίνει εν αγνία μου είναι και νόμιμο. Να δημιουργείται de facto κατάσταση ρευματοκλοπής, την οποία δεν έχει λάβει ποτέ γνώση και ιδέα.
1: Ναι, όμως να σας πω κάτι εγώ τώρα. Για αυτό το θέμα, όταν βλέπω το ότι υπάρχουν τόσα πολλά πρόσωπα που λένε το ίδιο πράγμα, θα έπρεπε κανονικά να ασχοληθούν ενεργά. Ασχολείται ενεργά ο κύριος Τζαβέλας. Ποια είναι η απόφαση που έχει βγάλει κόντρα σε αυτό το καρτέλ ενέργειας? Δηλαδή ακόμα συμβαίνει, κύριε Φουφόπουλε.
2: Να κατεργηθεί άμεσα αυτό το μονοπόλιο του ΔΔΕ, άμεσα, με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν μπορεί να μην ανήκει στο κεντρικό δημόσιο αυτή η επιχείρηση, η οποία συστήνεται ως ιδιωτική και επιβάλλει πρόστιμα στηριζόμενη σε νόμους, διάζει διακοπές ρεύματος πάλι στηριζόμενη σε νόμους, αλλά από την άλλη είναι μια ιδιωτική εταιρεία που της επιτρέπει να λειτουργεί ως τι? Ως όργανο επιβολής προστίμων, που δεν είναι ακριβώς, γιατί κατά την ακρίβεια του λόγου δεν πρόκειται περί πρόστιμου, πρόκειται περί ποσού απολεστήσεως ενέργειας. Υπολογίζεται με βάση με ένα τεκμαρτό τρόπο κατανάλωσης, με μέσο όρο όμορων ακινήτων, με διαδικασίες πλήρως αδιαφανείς, πλήρως. Αυτό το ζήτημα, να ξέρεις, θα έχει συνέχεια, δυστυχώς.
1: Θα έχει συνέχεια, δικαίωση θα έχει, γιατί...
2: Τους ακροατές, ότι θεωρώ προσωπικά εγώ ότι το επόμενο ζήτημα που θα ανακύψει μόλις ξεχαστεί και μείνει πίσω, όπως ξεχαστεί και μείνει πίσω, αν το καταφέρουμε τελικά και το κερδίσουμε, το ζήτημα του ΔΔΕ θα είναι τα ύδατα. εξού και η επωνυμία της ΡΑΗ πλέον, που έχει συμπεριλάβει απόβλητα κύματα. Σύντομα θα ακούσεις και νεότερες εξελίξεις για το κύριο.
1: Άρα περιμένουμε εξελίξεις για αυτό το θέμα.
2: Βεβαίως υπάρχει μια καταγραφή αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο χρεώσεων που επιβάλλονται από δήμους σε καταναλώσεις νερού. Εκεί να δεις αδικαιολόγητα ποσά και μάχη που δίνουν πολίτες σε περιοχές και πέριξ του νομού Αττικής και σε νησιά. Συλλέγουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή, είμαστε μια ομάδα που συλλέγουμε στοιχεία για αυτές τις χρεώσεις, για το ζήτημα του νερού. Και σύντομα θα ακούσεις εξελίξεις γι' αυτό.
1: Κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα.
2: Για το ζήτημα, αλλά θα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. Θα λέμε το νερό νεράκι και θα το πληρώνουμε σαν χρυσάφι.
1: Και θα μας κόβουν και το νερό στο τέλος. Δηλαδή, να πείστε αυτά τα
2: πράγματα. Στον ίδιο τρόπο που κόβουν το ρεύμα.
1: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν κάποια μηνύματα και πρέπει να το σχολιάσουμε και αυτό από ακροατές, οι οποίοι λένε ότι μας χρεώσανε ποσά τα οποία δεν είχαμε καταναλώσει, κάτι εξωφρενικά ποσά. Και δεν μιλάω για ρευματοκλοπή και για πρόστιμο. Μιλάω για λογαριασμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με τα λογικά πλαίσια των τιμών του ρεύματος. Δηλαδή λέει ότι δεν γίνεται, ας πούμε, ένα σπίτι στο χρόνο πάνω να έχει καταναλώσει 7.000 ευρώ ρεύμα.
2: Πρόσεχε, θα πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές το εξής. Την καταμέτρηση την κάνει ο ΔΔΕ. Άρα λοιπόν η ευθύνη των ενδείξεων του μετρητή είναι από το ΔΔΕ. Οι χρεώσεις και η τιμολόγηση που είναι από τον κάθε πάροχο δεν γίνεται αυθαίρετα. Υπολογίζουν μόνοι τους τις
1: κιλοβατώσεις. Ναι, και εμένα ποιος μου λέει, κύριε Φουφόπουλε, ότι δεν πήραξε το ρολόι μου για να μου χρεώσουν περισσότερα λεφτά και να μπορέσουν να βγάλουν.
2: Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τα μάτια μας όλων 1014.
1: Πώς θα είναι 14 τα μάτια μας, αφού δεν ενημερώνουν όταν έρχονται να μετρήσουν τα ρολόγια, κύριε Φουφόπουλε?
2: Μπορεί ο κάθε πολίτης να ενημερώνεται, μπορεί να τηλεφωνεί στον αριθμό που βρίσκεται πάνω στον λογαριασμό και να ενημερώνεται πότε είναι η επόμενη καταμέτρηση, να προσέχει τους μετρητές. Σε τι κατάσταση βρίσκονται, σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα, ακόμα και να τους φωτογραφίζουν σε τι κατάσταση είναι, τις ενδείξεις, ό,τι σε περισσότερα μέτρα μπορούν να λάβουν, να λάβουν.
1: Πάλι δηλαδή ο πολίτης να τρέχει να μαζέψει αυτούς που πάνε να τον κλέψουν.
2: Πάντα ο πολίτης, μόνο ο πολίτης.
1: Και τι θα πρωτοκάνει ο πολίτης, θα πάει δουλειά, θα μεγαλώσει τα παιδιά του, θα τρέξει να συλλέξει.
2: Για το μετρητή, κατά την έξοδο.
1: Να τον βγάλει φωτογραφία και το μετρητή. Αν ο μετρητής όμως ξαφνικά δείξει ότι οι αριθμοί του έχουν καταναλώσει πολύ περισσότερο, θα μπορέσει να βρει το δίκιο του, πιστεύετε? Και επίσης μου στέλνουν και κάποιοι ακροατές το ότι πάνε για διακανονισμούς και ότι τους ζητάνε το 60% του ποσού, που είναι παράλογο αυτό το ποσό, για να υπάρξει επανασύνδεση. Δηλαδή κάνουν και deal.
2: Φυσικά, ακριβώς.
1: Κάνουν και deal.
2: Ελάχιστο όριο, κατά το οποίο δεν μπορεί να έχει ρεύμα, αν έχει διακοπή, για λόγω φυλής.
1: Τι να πω, δηλαδή είμαστε ακόμα και εκεί θύματα. Ακόμα και στην κατανάλωση ρεύματος θύματα. Και για το νερό το ίδιο πράγμα έρχεται από ό,τι μας ενημέρωσε ο κύριος Φουφόπουλος.
2: Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό και ύποπτο ότι σύντομα το επόμενο ζήτημα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το νερό. Τώρα, εάν θυμάσαι ότι εδώ στην Αττική είχαμε ζήτημα με την πτώση της στάθμης του νερού στο Μόρνο κλπ. Και κατά σύμπτωση, όταν διωγγώθηκε το ζήτημα των ρευματοκλοπών, ξεχάστηκε το ζήτημα αυτό. Και ξαναγέμισε λίμνη. Εγώ δεν θα πω τίποτα, τα συμπεράσματα δικά σας. Ας ανατρέξει ο κόσμος στις ημερομηνίες, ας δει περίπου από τις 7 Ιανουαρίου που πήγαμε στον κύριο Σαγγελέα και μετά πώς το μπήκε μπροστά το ζήτημα του ΔΔΕ, πώς ήρθαν 15.000 επανέλεγχοι υποθέσεων ρευματοκλοπών και πώς έμεινε λίγο πίσω προς το παρόν το ζήτημα του νερού. Και ανέβηκε η στάθμη πάλι της λίμνης. Αυτά λίγο να τα δούμε και να προσέχουμε το τι μελιγενέστε αύριο το πρωί.
1: Άρα μιλάμε για πιθανότητες το ότι θα έρθει το καρτέλ υδροδότησης.
2: Το φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Καρτέλ υδροδότησης λοιπόν είναι το επόμενο σκάνδαλο.
2: Και δυστυχώς τα ποσά αυτά, αν φτάσουν αναλογικά στα ποσά χρεώσεων του ρεύματος, δεν θα μπορέσει ο Έλληνας πολίτης να ανταπεξέλθει στον βιοπορισμό του. Δεν θα μπορείς να πληρώνεις και να εξασφαλίσεις τα βασικά αγαθά, νερό και ρεύμα. Το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι βασικό αγαθό, όπως και το νερό.
1: Βέβαια είναι κοινωνικό αγαθό και έχει δικαίωμα ο καθένας να έχει ένα κεραμίδι πάνω το κεφάλι του, να μπορεί να πιει νεράκι και να έχει ένα πιάτο φαΐ και ένα σπίτι. Δηλαδή, τώρα μην τρελάθουμε τελείως.
2: Η διακοπή αυτών των παροχών δεν μπορεί να γίνεται εν μια νυχτή και μόνο λόγω φυλών. Κατά τη γνώμη μου, τώρα σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει άμεσα να παρέμβει η κυβέρνηση για να το ελέγξει, να δει τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, αν υπάρχει φυσικά πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο. Και να σου πω και μόνο ότι το αίτημα το αρχικό που είχα αποστείλει στον κύριο Σαγκηδέτερου Πάγου για κάτι δύο ραντεβού, το είχα αποστείλει και στον ΔΔΕ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Και ακόμα και ο ΔΔΕ, να σου δώσω καταλάβεις, το πρωτοκόλλησε και μου έδωσε αριθμό. Στον Σαγκηδέτερου Πάγου πήγα. Στο Υπουργείο ούτε καν αριθμό πρωτοκόλλου δεν μου δώσανε στην αλληλογραφία μας. Πέρασε ανύπαρκτο και εξαφανισμένο το ζήτημα, τα συγκεκριμένα και το αίτημα. Μιλώντας εκείνη τη στιγμή περίπου ως δικηγόρος, χοντρικά θα σου πω 5.000 ανθρώπων, επειδή διαμαρτύρονταν.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν μου λέτε η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, η ΡΑΕΗ, όπως είπατε πριν, είναι υπεύθυνη να ελέγχει για το αν στέλνουν σωστούς λογαριασμούς στα σπίτια?
2: Είναι υπεύθυνη να ελέγχει τα πάντα σχετικά με την ενέργεια. Φυσικά εξειδικεύονται οι αρμοδιότητές της, αλλά το όποιο πρόβλημα ανακύπτει σχετικά με το ζήτημα της ενέργειας, ναι, είναι η αρμόδια αρχή να το ελέγχει.
1: Πρέπει να, να καταλάβουμε λίγο κάτι.
2: Δεν μπορεί να ελέγξει αν στη δικιά μου οικία έχει έρθει 100 ευρώ παραπάνω χρέωση. Αν όμως γίνονται καταγγελίες για θεσμικές παρεμβάσεις, δηλαδή παραβάσεις, δηλαδή για ζητήματα που προβλέπει ο νόμος και δεν μπορεί να παραβιάζονται, ναι, εκεί έχει αρμοδιότητα να ελέγξει. Μα έτσι φτάσαμε ακριβώς και στις ανακλήσεις των εγγράφων για τις δρομοκλοπές. Θεωρώ ότι λόγω της παρέμβασης της αρχής.
1: Ναι, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ένα ευρώ κύριε Φουφόπουλε, να χρεώνουν έξτρα σε κάθε λογαριασμό. Πρώτα απ' όλα ας το πάρουμε από την αρχή. Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 εκατομμύρια καταναλωτές ρεύματος. Ένα ευρώ παράνομα να χρεώνουν οι εταιρείες από το καρτέλ ενέργειας, υπάροχοι ενέργειας, στους λογαριασμούς των Ελλήνων πολιτών, βγάζουν 10 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ελέγχει δηλαδή η ΡΑΕΗ, η ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων, το αν αυτές οι εταιρείες χρεώνουν έστω, λέω εγώ έστω, ένα ευρώ επιπλέον, γιατί πιστεύω ότι χρεώνουν πολύ περισσότερα.
2: Έχει αρμοδιότητα και εξουσία να ελέγχει, και όχι μόνο να ελέγχει, να επιβάλλει και κυρώσεις, όπως και επιβάλλει σε πολλές περιπτώσεις. Φυσικά αυτά δεν γίνουν από μόνο τους, Γρηγόρη. Θα πρέπει ο κόσμος να συλλέγει στοιχεία, να μπορεί να τα τεκμηριώνει και να τα στέλνει και να καταγγέλει. Και ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα έχει γίνει από ανθρώπους οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν την κατάσταση αυτή και μπήκαν μπροστά. Και έκαναν καταγγελίες επώνυμες, δεν φοβήθηκαν, δεν υπέκυψαν ότι δεν μπορεί να τα βάλει με τη ΔΕΗ, με το ΔΔΕ, με οποιοδήποτε κεντρικό φορέα. Και μπήκαν μπροστά και πήγαν και κατηγορούμενοι σε δικαστήρια και αθώθηκαν.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά όμως.
2: Από εκεί ξεκινάει πάντα. Η κάθε νίκη, η κάθε επιτυχία, κάθε τι που φαίνεται μπροστά, ξεκινάει από τον κάθε συνάνθρωπό μας, ο οποίος δεν αποδέχεται να υποστεί αυτή την αδικία και αυτή την κατάσταση.
1: Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα βουνά και τις πλαγιές που ανήκουν στον ελληνικό λαό που προσθέσαν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά και στην ουσία παίρνουν περίπου το 43% από τις ΑΠΕ για να λειτουργεί το ρεύμα στην Ελλάδα. Και εξοικονομούν και από εκεί χρήματα τα οποία δεν θα έπρεπε να τα πληρώνουμε εμείς, γιατί δεν μας δίνουν και κανένα ενίκιο για τα βουνά και τις πλαγιές μας.
2: Είναι έλεγχος πρώτα απ' όλα που ήρθαν αυτές οι ανεμογεννήτριες και από πού τις αγοράσαμε και σε τι ποσά, και στον ισολογισμό τελικά να αποφέρουν τίποτα ή όχι, και από πόσα εκατομμύρια έχουν χαθεί από εκεί πέρα. Άσκοπα και άδικα.
1: Πόσα λεφτά δώσανε, εννοείται, από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά στην Ελλάδα? Αφήστε το, την έχω ελέγξει τη λίστα. Τα περισσότερα έχουν πάει.
2: Να δούμε και τελικά αν έχει και αποτέλεσμα όλο αυτό.
1: Σε φίλους και συνεργάτες. Σε φίλους και συνεργάτες, κύριε Βουφόπουλε. Θέλω, επειδή έχουν μείνει 5 λεπτά, να κάνουμε ένα σχόλιο μια που αναφέρατε τον κύριο Τζαβέλα και για την υπόθεση των υποκλοπών. Το πώς βλέπετε εσείς αυτή την κατάσταση, χωρίς να θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, γνωρίζει ο κόσμος τι έχει συμβεί, το ανέλησα την πρώτη ώρα. Θέλω μόνο να μου πείτε αν θεωρείτε σωστό να μην ανασύρουν από την αρχιοθέτηση μία υπόθεση τόσο σημαντική, όπου παρακολουθούσαν ανθρώπους που έχουν κρίσιμες θέσεις και ρόλους σε αυτή τη χώρα, όπως είναι ο αρχηγός ΓΕΘΑ, όπως είναι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και άλλα φυσικά πρόσωπα. Και να λένε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, ούτε υπάρχει κάτι να ελέγξουμε, ενώ υπάρχει ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής της Intellexa, που έχει δηλώσει ότι υπάρχουν email που δείχνουν ότι ευθύνεται η κυβέρνηση, που λέει ότι αυτά τα παράνομα λογισμικά τα πουλάνε μόνο σε κυβερνήσεις.
2: Εγώ για να σου πω την ειλικρινή μου άποψη, κάθε ζήτημα, κάθε υπόθεση, κάθε φάκελος που άπτεται του δημόσιου συμφέροντος δεν πρέπει να αξιοθετείται. Δεν πρέπει να υπάρχει καν η έννοια της αξιοθέτησης σε υποθέσεις τέτοιου βεληνικούς και τέτοιας έκτασης. Αυτές οι υποθέσεις δεν πρέπει να αξιοθετούνται, πρέπει για κάθε τυχόν αδίκημα να ξεσκονίζονται μέχρι κεραία, να φτάνουμε σε βάθος τέτοιο ώστε να μην μείνει στον Έλληνα πολίτη ούτε μία στο εκατομμύριο υποψία ότι κάτι κουκουλώθηκε, κάτι έμεινε πίσω, κάτι αξιοθετήθηκε.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Πατάμε πάνω σε νομικά τεχνάσματα, σε διαδικασίες που δίνουν την αρμοδιότητα σε κάποιους να αρχιοθετούν ή να μην ανασύρουν από το αρχείο υποθέσεις. Έχω πάρα πολλές φορές και εγώ στραφεί κάτω του δημοσίου για νόμους οι οποίοι μάλιστα αρχιοθετούσαν υποθέσεις στο παρελθόν, αν το θυμάσαι, λόγω ίσονος σημασίας και γενικά για τις διαδικασίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα όργανα που αρχιοθετούν υποθέσεις. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτή την πρακτική και θεωρώ ότι πρέπει να ανασυρθεί συγκεκριμένη υπόθεση σε όλο το εύρος, διότι αφορά την κεντρική εξουσία.
1: Άμα πάνε να κάνουν. Συγγνώμη, σα διακόπτω.
2: Τι μπορεί να συμβεί σε μένα, σε σένα και στον κάθε Έλληνα πολίτη.
1: Βρε σε μένα και σε σένα, άμα γινότανε, θα ήταν πιο χαλαρό το θέμα. Εδώ πέρα μιλάμε για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αρχηγό ΓΕΘΑ, Υπουργό Εξωτερικών, πρώην Πρωθυπουργούς. Απλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Άμα πάνε αυτά τα πρόσωπα, τα οποία τα παρακολουθούσαν, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι δικηγόροι, είτε είναι πρόσωπα πολιτικοί, οποιοδήποτε τέλος πάντων, και πάνε και κάνουν μια μήνυση για κατασκοπία, είναι υποχρεωμένος ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να ξανανοίξει το θέμα?
2: Δεν μπορώ να σου πω για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο σε τι στάδιο βρίσκεται η πορεία του. Δεν μπορώ να ξέρω αν κάποιο έχει ήδη κάνει κάποιε έργε και κάποιο δεν έχει κάνει.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Άμα κάνουνε. Άμα πείτε ότι δεν κάναν τίποτα μέχρι στιγμής.
2: Το συγκεκριμένο αδίκημα, επειδή έχει την βαρύτητα που έχει, την έκταση που έχει, ναι, μπορεί να ανασυρθεί ανά πάση στιγμή η υπόθεση.
1: Ναι, δηλαδή άμα πάει κάποιο να κάνει μια μήνυση για κατασκοπία. Για κάτι πολύ πιο σοβαρό, η κατασκοπία είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό, κύριε Φουφόπουλο.
2: Το εξηγώ. Για δε όμω πήγαν τα πρόσωπα αυτά σαν φυσικά πρόσωπα. Όχι σαν θεσμικά πρόσωπα με την ιδιότητά του, σαν φυσικά πρόσωπα. Πήγαν.
1: Δεν πήγανε, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Γιατί?
1: Μήπως φοβούνται.
2: Αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση στον καθένα.
1: Βέβαια, αυτό πρέπει να κάνει εντύπωση, αλλά μπορεί να το εξετάσουμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Να είναι και πιασμένη μέσω αυτής εδώ πέρα της παρακολούθησης από κάποιες παράνομες δραστηριότητες, από κάτι τέτοιο, και να είναι εγκλωβισμένοι και να φοβούνται να κάνουν την επόμενη κίνηση.
2: Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Yeah. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, γιατί αν πάρει έκταση και ανασυρθεί μια υπόθεση, είναι φυσικά αυτός που την εκκινεί θα δημοσιοποιηθούν και στοιχεία τα οποία ενδεχομένως δεν θέλει.
1: Α, να μπράβο, άρα εκεί είμαστε. Είναι όλοι μπλεγμένοι και κάθε ελληνικός λαός και αναρωτιέται τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει, κύριε?
2: Η ερώτηση είναι ένας δεν υπάρχει που να μην είναι και να μπει αυτός μπροστά.
1: Ένας που να έχει τη βολιά του καθαρή και να πάει να κάνει μήνυση για κατασκοπία.
2: Θα το στηρίξουμε και όλοι μαζί.
1: Θα το στηρίξουμε όμως, θα το στηρίξουμε, γιατί ο ελληνικός λαός, βλέπω, κρατάει και γενικά τα περισσότερα πρόσωπα κρατάνε την ουρά τους απ' έξω σε τέτοια ζητήματα.
2: Πάντα έτσι είναι.
1: Ναι, άμα βγει κάποιος μπροστά, εγώ το δηλώνω εδώ και έχω μάρτυρα σας, κύριε Φουφόπουλε, ότι θα τον στηρίξω ενεργά.
2: Το λέω και εγώ, μαζί θα πάμε και να τον στηρίξουμε. Τον πρώτο που θα βγει και θα πει πάμε. Να δούμε το σκάνδαλο αυτό.
1: Έγινε, κύριε Φουφόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, γρήγορα.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στείλω μια ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε η νέα πρόταση της Τεχεράνης για να προχωρήσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν προτείνει συζήτηση για τα πυρηνικά με αντάλλαγμα την άρση κυρώσεων. Η νέα πρόταση του Ιράν δεν ικανοποίησε τον Τραμπ, ο οποίος δήλωσε πως ή θα τους αποδώσουμε ή θα καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοινώνουν κυρώσεις σε βάρος όσων πληρώνουν διόδια στορμούς. Πολιτική αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει Χαϊρλάου Τρικούπη κατηγορώντας την για παραπλάνηση και αντιθεσμικές πρακτικές. Η ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θυμίζει την νύφη που πατά το πόδι του γαμπρού κατά τη γαμήλια τελετή για να δείξει ποιος έχει το πάνω χέρι, ενώ ήδη τελείται το μυστήριο του γάμου ή τη συγκυβέρνηση, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Με απλά λόγια, η Νέα Δημοκρατία και ο ΠΑΣΟΚ ήρθαν εις γάμου κοινωνίαν, συγκυβέρνηση, όπως αποδείχτηκε και στην ψηφοφορία για τις ανεξάρτητες αρχές, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα σοκαριστικά στοιχεία για τη φτώχεια στην Ελλάδα. Στον πάτο της Ευρώπης η χώρα μας μαζί με τη Βουλγαρία, με βάση τα δεδομένα της Eurostat για το 2025. Πρόκειται για έρευνα και στοιχεία που τέθηκαν υπό επεξεργασία πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν και αυτό έχει τη σημασία του, καθώς το νέο κύμα πληθωρισμού και ακρίβειας επιδείνωσε σημαντικά την κατάσταση και άλλων οικοκυριών. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με περίπου 35 τρακτέρ πραγματοποίησαν το πρωί αγρότες στην κεντρική πλατεία των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τον άξονα Παθέ αφού πέρασαν την αερογέφυρα και στάθμευσαν στον παράδρομο του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη χωρίς να παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Οι αγρότες αποχώρησαν περίπου στη 1:30. Νέα τηλεφωνική απάτη με πρόσχημα τη ΔΥΠΑ. Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης εφιστά την προσοχή των πολιτών, καθώς έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις τηλεφωνημάτων από αγνώστους, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι καλούν εκ μέρους υπηρεσιών της ή άλλων φορέων και ζητούν στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα ή χρηματικά ποσά με ψευδή προσχήματα. Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ, έχουν επίσης καταγραφεί περιστατικά κατά τα οποία οι επιτίδιοι επικαλούνται ή φαίνεται να διαθέτουν ακριβή προσωπικά στοιχεία των πολιτών προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους. Οδηγίες προς τους πολίτες και πώς να προφυλαχθείτε από τις απάτες στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Χειμωνιάτικος Μάιος, ένα μήνα πριν το καλοκαίρι. Πυκνό χιόνι έπεσε στον Ιμφαίο και το Σέλι. Σε ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, οι κάτοικοι είδαν χιονισμένες στέγες. Στο 0 το πρωί, η θερμοκρασία στο λιβάδι Ελασσόνας. Χιόνια έπεσαν και σε άλλες περιοχές της χώρας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Κυριακή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Σποράδες, κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Τα φαινόμενα βαθμία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες με τοπικές βροχές τις πρωινές κυρίως ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει

0: νίκες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το ευεργετικό σου σάμι. Η τονωτική ζάχαρη. Η γευστική βανίλια. Το πολύτιμο φιστίκι. Το γενναιόδωρο αμύγδαλο. Το πλούσιο κακάο. Χαλβάς Σαλονικιός. Χειροποίητος, παραδοσιακός, ελληνικός χαλβάς. Γιατί η υγιεινή διατροφή γλυκαίνει τη ζωή.
2: Τώρα ο χαλβάς Σαλονικιός και σε μπάρα 40 γραμμαρίων.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δεν ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα

0: μέσα στην ιστορία οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, αλέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, ναι. Δηλαδή...
1: Κι αν έχετε ζήσει...
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, απ' τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
2: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
3: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Παρακαλώ, Δημήτρη Τραπεζικέ, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη μου. Μην εξάπτεσαι, να είσαι ηρεμός.
3: Μα δεν μπορώ να μου λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ρε Δημήτρη. Δεν μπορώ, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Γιατί έτσι παρουσιάζεται μια αλήθεια που δεν είναι αλήθεια.
4: Ο καθένας προσπαθεί την ευθύνη να τη βγάλει από πάνω του και να τη μεταθέσει σε άλλους.
3: Δεν μπορώ και να μου το παίζουν άγιοι, δεν μπορώ να μου το παίζουν άγιοι.
4: Δεν είναι άγιοι, είναι απλώς δειλοί.
3: Να πούνε την αλήθεια. Πού πάνε τα λεφτά, να πούνε πού είναι τα δελτία τύπου που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση, να μας πούνε αυτά τα πράγματα πρώτα. Και να σου πω και κάτι. Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις στις οποίες έχουν φτιάξει site?
4: Δεν ξέρω για site, αλλά στο επαγγελματικό επιμελητήριο δίνεις 30 ευρώ το χρόνο, έτσι, και σου δίνει μια υποτυπώδη κάλυψη, υποτυπώδη, πολύ υποτυπώδη.
3: Τι κάλυψη?
4: Δηλαδή μέχρι...
3: Τι κάλυψη είναι αυτή?
4: Και με πρέπει να απευθυνθεί σε άλλους επαγγελματίες.
3: Ωραία, σου λέω εγώ ότι. Σου φέρω ένα παράδειγμα, Δημήτρη. 6 εκατομμύρια σου βάζω. Εγώ σου λέω τα 700 χιλιάρικα είναι σε μισθοδοσίες. Εντάξει. 700 χιλιάρικα σε μισθοδοσίες. Σε κάνω μια ερώτηση γιατί ξέρω τι σημαίνει στη Θεσσαλονίκη, σου ξαναλέω. Να το θυμάσαι αυτό, δεν μιλάω τυχαία. 700 χιλιάρικα είναι η μισθοδοσία. Πόσα λεφτά θες να βάλουμε για τα site που κατασκευάζουν?
4: Εξαρτάται σε ποια εταιρεία τα δίνουν.
3: Πες μου έναν αριθμό, ό,τι αριθμό θες.
4: Δεν μπορώ να υπολογίσω γιατί...
3: Θες να βάλουμε άλλα 2 εκατομμύρια το ότι φτιάχνουν site?
4: Κοίτα, ότι περισσεύουν λεφτά, περισσεύουν.
3: Περισσεύουν. Έτσι. Πού πάνε όλα, κάθε χρόνο περισσεύουν λεφτά. Άρα έχει συσσωρευτεί, ναι, ένα τεράστιο ποσό σε αυτά τα ταμεία όλα αυτά τα χρόνια. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Τι κάνουν αυτά τα λεφτά? Πού τα χρησιμοποιούν? Ποιοι τα παίρνουν? Πώς τα διαχειρίζονται? Εγώ αυτά ρωτάω. Θέλω να μάθω τώρα, αφού μπήκα σε αυτό το τρυπάκι, θα μάθω.
4: Αν ξανακαλέσεις τον ίδιο άνθρωπο, να του κάνεις αυτές τις ερωτήσεις.
3: Τώρα θα ρωτήσω τη Θεσσαλονίκη, τώρα έχω τον επόμενο. Θέλω να μάθω, ναι, πού πάνε τα λεφτά των Ελλήνων πολιτών.
4: Σε τσέπες.
3: Σε ποιες τσέπες?
4: Έλατε, αυτό είναι και το ερώτημα το δικό μου.
3: Αυτό σε είναι, ποιες, δηλαδή. Τσέπες? Εγώ θα βάλω τυχαία τώρα, έτσι. Δεν έχω μπροστά μου στοιχεία. Τυχαία το λέω για να μην παρεξηγηθώ. Ωραία, εγώ σου, ναι, βάζω 2 εκατομμύρια. Θες ένα να βάλουμε? Θες 1 εκατομμύριο να μένει, όπου με δεν μένει, ένα μένουν περισσότερα. Σου βάζω εγώ ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο. Εντάξει. Ένα εκατομμύριο θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο θα δημιουργεί, το οποίο θα προσφέρει από αυτά τα λεφτά κάτι σε όλους αυτούς που είναι μέλη. Μιλάμε για 200.000 μέλη.
4: Ναι, αλλά δεν πληρώνουν όλοι. Δεν πληρώνουν όλοι εισφορά.
3: Γιατί να μην πληρώνουν όλοι, αφού υπάρχει νόμος. Ναι, έτσι λέει ο κύριος Χατζηδεοδοσίου. Έτσι λέει. Έτσι.
4: Και αυτό
3: για άλλη μια φορά είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Το ότι δεν πληρώνουν κάποιοι και άλλοι πληρώνουν. Γιατί αυτό δεν είναι δίκαιο.
4: Και του επιμελητήριου είναι πρόβλημα και της κυβέρνησης είναι πρόβλημα.
3: Κυρίως της κυβέρνησης είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα της αγοράς, Δημήτρη. Το ότι οι περισσότεροι πληρώνουν και προσπαθούν. Οι περισσότεροι. Κάποιοι Έλληνες πολίτες τρέχουν, πληρώνουν υποχρεώσεις, προσπαθούν να επιβιώσουν, είναι σωστοί και τους εκδικείται αυτό το κράτος. Και άλλοι που είναι βουτυγμένοι στη Λαμογιά και στην Απατεωνιά τη βγάζουν καθαρή και είναι και μάγκες από πάνω.
4: Σωστά. Γιατί είναι κομματική φίλη αυτή.
3: Και δεν έχουμε εξουσία. Τι δεν έχουν εξουσία? Δεν έχει εξουσία το επαγγελματικό επιμελητήριο με 200.000 επιχειρήσεις?
4: Θα πρέπει να αναδιοργανώσουν.
3: Εσύ ο ίδιος, Δημήτρη, έλεγες παλαιότερα το ότι αν όλες οι επιχειρήσεις πάρουν μια απόφαση και κλειδώσουν την αγορά, η κυβέρνηση θα πέσει. Γιατί τα επαγγελματικά επιμελητήρια δεν πάνε κόντρα στο σύστημα, λοιπόν?
4: Γιατί πάνε παράλληλα με το σύστημα.
3: Γιατί πάνε παράλληλα με το σύστημα? Για να καταλάβω, έλα, αφού θες να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, εγώ ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Γιατί δεν ρίχνουν την κυβέρνηση στα επαγγελματικά επιμελητήρια?
4: Γιατί πρόσεχε, τα επαγγελματικά επιμελητήρια έχουν ιδρυθεί για να βοηθάνε την κυβέρνηση, όχι για να τη ρίχνουν. Και οι άνθρωποι που είναι μέσα και διοικούν. Πάνε παράλληλα με τις κυβερνητικές εντολές.
3: Να μπράβο. Είναι σαν τους δικηγορικούς συλλόγους που βλέπουμε τους δικηγόρους που βγαίνουν και μιλάνε στα κανάλια και λένε, αλλά δεν πάνε να πούνε οι δικηγόροι όλοι ότι κλείνουμε τα δικαστήρια. Γιατί οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι ακριβώς το ίδιο? Γιατί οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν λένε αύριο εμείς δεν πάμε να δικάσουμε. Τέλος, κλείνουμε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
4: Γιατί είναι μέσα στο σύστημα.
3: Να μπράβο. Άρα έχουμε επαγγελματικά επιμελητήρια που λένε στα κανάλια και στα ραδιόφωνα όλα αυτά που λένε, αλλά δεν κάνουν και πράξη μια στάση εργασίας να πούνε ότι κλείνουν όλες οι επιχειρήσεις, να δώσουμε ένα χτύπημα στην κυβέρνηση γιατί δεν αποδεχόμαστε και μας έχει καταστρέψει. Το ίδιο κάνουν και οι δικηγόροι. Δεν πάνε, πάνε κανονικά στις υποθέσεις τους. Μην πηγαίνετε, ρε, οι δικηγόροι στα δικαστήρια και πείτε ότι εμείς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο όταν βλέπουμε συγκαλύψεις. Γιατί δεν το κάνετε?
4: Θα σου πω κάτι. Γιατί όλοι είναι μέσα στο σύστημα και δουλεύουν για το σύστημα. Έτσι. Έχεις δει εσύ κανένα επαγγελματία να διακινδυνεύει τη δουλειά του για να πάει ενάντια στο σύστημα? Εάν πηγαίνανε ενάντια στο σύστημα, τα πράγματα θα είχαν βελτιωθεί γρήγορα κατά πολύ.
3: Άκουσε με λίγο, Δημήτρη. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά αν πατήσεις να δεις με ποιους έχει φωτογραφίες τώρα ο κάθε πρόεδρος, θα καταλάβεις πολύ περισσότερα. Οι ακροατές μπορεί να θεωρούν ότι εγώ έχω μια στάση περίεργη, αλλά δεν έχω καμία περίεργη στάση. Ξέρω ακριβώς πώς λειτουργούν. Και ξέρεις τι με ενοχλεί? Το χειρότερο, σου λέω, είναι αυτό. Το ότι παρουσιάζουν, ότι αγωνίζονται. Και δεν μιλάω συγκεκριμένα για τον κύριο Χατζηδεοδοσίου. Γενικά μιλάω. Εμφανίζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε και λένε και λένε και λένε και τίποτα δεν κάνουν.
4: Πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα.
3: Δεν γίνεται άλλο να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Να ακούμε τώρα τον πρόεδρο από το δικηγορικό σύλλογο να βγαίνει να κατακρίνει τη δικαιοσύνη. Κάνε ρε μια πράξη! Κάνε μια πράξη!
4: Πόσοι μπορεί, εσύ πόσους φαντάζεσαι ότι μπορούν να σπάσουν αυτό το σύστημα που έχει χτιστεί εδώ και 2.000 χρόνια?
3: Για να μην πω ότι άμα δεν καθόμουν να πω ότι δεν βγαίνεις και εμένα δεν θα βγαίνε. Να μην τα πω αυτά. Άστα, δεν τα σχολιάζω. Πάμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Πες, ρε Δημήτρη, τι έχουμε να
4: συζητήσουμε. Πάμε στο θέμα μας, που είναι οι Έλληνες εφοπλιστές που βοηθάνε το Ισραήλ με όπλα, με πετρέλαιο, με άνθρακα και στρατηγικά φορτία. Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μεταφέρουν κρυφά πετρέλαιο, άνθρακα και στρατιωτικό φορτίο προς το Ισραήλ, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που εκδόθηκε από τον Νίκο Χέρμπορ for Genocide. Η έκθεση χαρτογραφεί τις ροές που τροφοδοτεί την πολεμική μηχανή του Ισραήλ, με πρωτοφανή σαφήνεια αποκαλύπτοντας τις ποσότητες, τις διαδρομές, τα πρόσωπα και τις εταιρείες, αλλά και τις τακτικές συγκάλυψης των παράνομων μεταφορών. Καμιά πολεμική μηχανή δεν μπορεί να συντηρηθεί χωρίς σταθερές γραμμές προμήθειας. Στο Ισραήλ, ένα μέρος της περίπτωσης της υποδομής περνάει από τη Μεσόγειο και σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, σε αυτό το θαλάσσιο δίκτυο την κομβική θέση κατέχουν ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες. Την έκθεση που δημοσιεύτηκε, πέρα από τα παράνομα φορτία και τις εταιρείες, αποκαλύπτεται ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Πλοία που δηλώνουν ένα προορισμό και καταλήγουν αλλού. Πλοία που απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους σε κρίσιμα σημεία της διαδρομής. Πλοία που εμφανίζονται αφού έχει ολοκληρωθεί η εκφόρτωση στα Ισραηλινά λιμάνια. Στο κέντρο αυτής της επιχείρησης βρίσκεται το αργό πετρέλαιο. Από το Μάιο του 2024 έως το Δεκέμβριο του 2025 καταγράφονται τουλάχιστον 50 κρυφές αποστολές αργού πετρελαίου από την Τουρκία στο Ισραήλ. Ο συνολικός όγκος τους φτάνει περίπου 6.406 κιλοτόνους, δηλαδή 47 εκατομμύρια βαρέλια. Πρόκειται για φορτία που μεταφέρθηκαν σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία είχε ανακοινώσει εμπάργκο στο Ισραήλ. Και από την Τουρκία τα στέλνανε το πετρέλαιο στο Ισραήλ. Παίζουνε παιχνίδι. Ο πόλεμος που βλέπεις είναι ένα παιχνίδι. Και σε αυτό συμμετέχουν όλοι. Περίπου το 95% του συνολικού βάρους αυτών των φορτίων συνδέεται με τη διαχείριση δύο ελληνικών εταιριών. Τις Κυκλάδες Maritime Corporation της οικογένειας Αλαφούζου και της Φιναμάρης Ships Management της οικογένειας Μαρτίνου. Στην έκθεση τονίζονται ότι πριν την επιβολή του τουρκικού εμπάρκου στις δύο εταιρείες αντιστοιχούσε περίπου το 1/4 των αντιστοιχών μεταφορών. Μετά την επιβολή του εμπάρκου κυριαρχούν στις θαλάσσιες διαδρομές. Ποσοστό μεταφορών πετρελαίου από την Τουρκία στο Ισραήλ μέσω πλοίων υπό τη διαχείριση της Θηνεμάρης Ships Management και της Κυκλάδης Maritime Corporation πριν και μετά το εμπορικό της Τουρκίας ήταν 1/4. Μετά το εμπάργκο που έγινε είναι 95%. Το αζερικό αργό πετρέλαιο και πλοία που εξαφανίζονται στη Μεσόγειο, το αργό πετρέλαιο που φτάνει στο Ισραήλ διυλίζεται στη Χάιφα και στην Ασνάν και μετατρέπεται σε χάψιμα αεριοθυμένων ντίζελ και άλλα προϊόντα στρατιωτικής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι η εφοδιοϊστική αλυσίδα του πετρελαίου συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα λειτουργίας της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας. Παίρνουμε μέλος στον πόλεμο μέσω των εφοπλιστών, των τεθωρακισμένων και των στρατιωτικών οχημάτων. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη ροή παίζει ο αγός Μπακού Τσεϊχάν. Μέσω αυτού μεταφέρεται αζέρικο πετρέλαιο προς τις τουρκικές αρχές της Μεσογείου και φορτώνεται σε δεξαμενόπλια Ελλήνων εφοπλιστών. Ο αγωγός εμφανίζεται ως ο σημαντικότερος μεμονωμένος προμηθευτές πετρελαίου στο Ισραήλ για την υποεξέταση περίοδο, καλύπτοντας περίπου το 40% των συνολικών συναλλαγών αργού πετρελαίου μεταξύ Νοεμβρίου του 2023 και Οκτωβρίου του 2025. Αυτό σημαίνει ότι μια μεγάλη μερίδα του πετρελαίου που καταλήγει στα Ισραηλινά δηληστήρια ακολουθεί μια διαδρομή που αρχίζει από την Κασπία, περνά μέσω Τουρκίας και συνεχίζεται διαθαλάσσια προς το Ισραήλ με ελληνικά πλοία που καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της αλυσίδας. Η αναχώρηση γίνονταν από το Τσεϊχάν της Τουρκίας, αλλά στα ναυτιλιακά δεδομένα δηλωνόταν ως προορισμός συνήθως το Port Said της Αιγύπτου. Στη συνέχεια, καθώς τα πλοία εισέρχονται στην Ανατολική Μεσόγειο, τα συστήματα AI-5 απενεργοποιήθηκαν. Έτσι χάνονταν προσωρινά το ψηφιακό ίχνος της διαδρομής των πλοίων. Μερικές ημέρες αργότερα, τα πλοία αυτά επανεμφανίζοντας, έχοντας ήδη εκφορτώσει Η δορυφορική παρακολούθηση συνδέει αυτό το σβήσιμο στους χάρτες με πραγματικό ελιμενισμό στα Ισραηλινά λιμάνια, κυρίως στο Ασκελόν. Αντίστοιχη εικόνα προκύπτει και για τις μεταφορές θερμικού άνθρακα από την Νότια Αφρική. Από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφονται τουλάχιστον 8 κρυφές αποστολές συνολικού βάρους περίπου 750 κιλοτόνων. Σύμφωνα με την έκθεση της No Harbor for Genocide, ο ρόλος των ελληνικών εταιριών είναι κεντρικός, με τη Θεράμις Κάνμπουλ ING, τη γιατρική της Θεράμις της οικογένειας Μαρτίνου, να εμφανίζεται ως ο βασικός διαχειριστής των πλοίων που εκτελούν αυτές τις διαδρομές. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται και η Eastern Mediterranean Maritime εταιρεία, που συνδέεται επίσης με τον ίδιο επιχειρηματικό πυρήνα. Ο φραγμός αυτός φόρτωνε στην Νότια Αφρική, κυρίως από τον τερματικό σταθμό Richard Bay, τα ναυτιλιακά έγγραφα τα πλοία δήλωναν ως προορισμό τη Δαμιέτη ή το Port Said της Αιγύπτου, όμως τα πλοία δεν εμφανιζόντουσαν ανακαταπλέον σε αυτά τα λιμάνια. Καθώς πλησίασαν την Ανατολική Μεσόγειο, τα σήματα του εντοπισμού απενεργοποιήθηκαν για να επανέλθουν αργότερα, όταν τα πλοία ήδη είχαν ξεκινήσει την επιστροφή τους με μικρότερο βύθισμα, δηλαδή είχε γίνει εκφόρτωση που δεν την πιάνανε τα σήματα του εντοπισμού τους. Δορυφορικές εικόνες συνδέουν αυτές τις κινήσεις με Ισραηλινά λιμάνια, κυρίως με τη Χαντέρα. Η σημασία του θερμικού άνθρακα είναι διαφορετική από εκείνη του αργού πετρελαίου. Το Ισραήλ δεν παράγει φωτιά και στηρίζεται στις εισαγωγές για την τροφοδοσία των δύο βασικών ανθρακικών του σταθμών στο Ασκελάν και στη Χαντέρα, και μέσω αυτού στηρίζεται το μέρος του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, στο οποίο είναι εντεταγμένες οι αστικές και βιομηχανικές υποδομές, αλλά και οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα διοικητικά κέντρου και οι υποδομές που συνδέονται με τους παράνομους επικισμούς του Ισραήλ στα κατεχόμενα εδάφη. Στις αρχές του 2026 το δεξαμενόπλιο Πολιέγκος από τις Κυκλάδες Maritime ιδιοκτησία Αλαφούζου εμφανίζεται να έχει παραδώσει 200.000 βαρέλια βενεζουαλινικού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα σε έναν όμιλο για λογαριασμό του Ισραήλ. Ο Μπαζάν διαχειρίζεται τα δηληστήρια της Χάιφας, από τα οποία παράκτησαν μεγάλες ποσότητες καυσίμου στρατιωτικών αεροεχειουμένων. Στην πορεία του πλοίου έκανε στάση στην Ιταλία, στο δηληστήριο Σάρας, στο Σαράχ, όπου εκφόρτωσε ακόμη 800.000 βαρέλια. Στην συνέχεια δήλωσε ως προορισμό το Port Said, αλλά εντοπίστηκε κοντά στο Ασκελόν στο Ισραήλ. Οι παραπάνω ενεργειακές ροές συνθούνται τη μία πλευρά της εικόνας. Η άλλη πλευρά αφορά μεταφορές στρατιωτικών φορτίων. Το 2025 καταγράφονται 13 αποστολές στις χώρες πλοία υπό ελληνική διαχείριση. Είτε μετέφεραν ρητά στρατιωτικό φορτίο, είτε υλικό που προορίζεται για την Elbit System, το μεγαλύτερο Ισραηλινό κατασκευαστή όπλων. Τα φορτία αυτά περιλαμβάνονταν πυρομαχικά, εξαρτήματα πολυβόλων, κάνες πυροβόλων, χάλιβα στρατιωτικής χρήσης και σύνδετα υλικά που τα μετέφεραν ελληνικά πλοία. Ανάμεσα στα πλοία που παρουσιάζονται σε αυτές τις διαδρομές βρίσκεται το Concept Era, μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου του 2025 πραγματοποίησε 3 αποστολές στρατιωτικού φορτίου προς την IMI System στη γατρική της Elbit System, που κατασκευάζει τα όπλα στο Ισραήλ. Το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς ακολούθησαν άλλες 2 αποστολές προς το Ισραήλ, Η μία με φορτίο για την Elbit και η άλλη με πυρομαχικά. Το πλοίο συνδέεται με την Καρία Shipping SA, τη γιατρική της Ναύλος Maritime Partners, και τη διαχείριση να έχει ο Concept Management. Πίσω από τις εταιρικές δομές αυτές εμφωνίζονται τα ονόματα των εφοπλιστών Αγγελικής Φράγκου και Νικόλα Πατέρα. Αντίστοιχα, το Marla Bull συνδέεται με τη Marla Dry Bank Shipment της οικογένειας Λάτσης, που πραγματοποίησε 5 αποστολές προς την Elbit Systems μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2025. Το ίδιο πλοίο είχε βρεθεί και στο επίκεντρο μιας άλλης υπόθεσης από τον Οκτώβριο του 2024. Επιχειρήθηκε να φορτώσει 21 τόλους πυρομαχικών από τον Πειραιά. Η φόρτωση αυτή δεν ολοκληρώθηκε, καθώς εμποδίστηκε από μαζική κινητοποίηση λιμενεργατών και αλληλέγγυων. Στη σε άλλη περίπτωση, το ΣΥΜΑ Αμέρικα υπό τη διαχείριση Castanear Shipping της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου επρόκειται να φορτώσει 18 τόνους κανόνων πυροβόλων με προορισμό την Elbit System. Η φόρτωση επίσης δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς οι Γάλλοι λιμενεργάτες αρνήθηκαν να διεκπαιρεώσουν. Όλο το ελληνικό εφοπλιστικό στόλος βοηθάει το Ισραήλ. Το πλοίο Τζαμάικα, πρώην ΖΙΜ Λουάντα, συνδέεται επίσης με αυτή την αλυσίδα υπό τη διαχείριση της Δανάο Shipping, ιδιοκτησία της θυγατρικής Νταμάντς, που συνδέεται με την οικογένεια Κούστα. Κατέπλευσε στη Βαρκελόνη τον Ιούλιο του 25 για να φορτώσει χάλιβα στρατιωτικής χρήσης με προορισμό την IME Systems. Το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους σύνθετα υλικά προωθήθηκαν στην Elbit Systems. Από το Τσεϊχάν της Τουρκίας έως το Ασκελόν, από τη Ρίτσαρντ Μπέι της Νότιος Αφρικής έως τη Χαντέρα, από τη Βαρκελόνη και τον Πειραιά έως τις Ισραηλινές πολεμικές βιομηχανίες, η έκθεση αναδεικνύει μοτίβα παράνομων φορτίων, απόκρυψη διαδρομών, επαναλαμβανόμενες εταιρικές εμπλοκές στις ενέργειες μεταφορές δεσπόζουν οι ελληνικές εταιρείες που μεταφέρουν όλα αυτά τα υλικά. Η οικογένεια Σαλαφούζο και Μαρτίνου μέσω της Κυκλάδες Οσεάνικ και Ίστερ με την Τεράνια Maritime και Μινέρβα Maritime στις μεταφορές στρατιωτικού υλικού πρωταγωνιστούν. Επιπλέον συναντάμε και τις οικογένειες Λάτσι, Φράγκου, Πατέρα, Κούστα και Κωνσταντακόπουλου. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση No Harbor for Genocide, οι Έλληνες μεγαλοεφοπλιστές έχουν μακριά ιστορία κερδοφορίας από καθεστώτα απαρχάιντ, παρακάμψε μπάρκο και παραβιάσεις κυρώσεων. Από μυστικές μεταφορές πετρελαίου και άνθρακα έως διακίνηση πυρομαχικών και οπλικών εξαρτημάτων και στρατιωτικών χάλιβα. Η δραστηριότητα τους συνδέεται με την άμεση αξιοποίηση της κλιμάκωσης της Ισραηλινής επιθετικότητας τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας τη δομική αδιαφάνεια της ναυτιλίας για να παρακάμψουν το εμπάργκο και τη δημόσια λογοδοσία. Παράλληλα, όπως τονίζει η έκθεση, προκύπτουν και ευθύνες του ελληνικού κράτους, το οποίο είναι γνώστης όλων αυτών των κινήσεων. Η απουσία ουσιαστικής εποπτείας σε εταιρείες που υπάγονται στη διαδικασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αποτυπώνονται στις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ, καθώς και από την υποχρέωση αποτροπής οικονομικών σχέσεων, συμβάλλουν στην διατήρηση μιας παράνομης κατάστασης που, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου τον Ιούλιο του 24, εκτελείται από ελληνικές εταιρείες ναυτιλίας. όπως είπατε και χθες με τον κύριο Πετράκη, γιατί μπήκε στο αρχείο η υπόθεση για τις υποκλοπές, κανένας δεν θα καταστεί για τις υποκλοπές, για τις υποκλοπές, όσο η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο του Ισραήλ. Η πεποίθηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να εκδικάσει την υπόθεση των υποκλοπών και να καταδικάσει τους υπεύθυνους, λαμβάνει ως δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτό είναι τρομακτικό λάθος. Αυτή η παράμετρος ανατρέπει όλη την ιστορία των υποκλοπών. Η συγκεκριμένη αντίληψη αγνοεί την επιρροή που ασκεί το Τελ Αβίβ στο σύνολο των πρωθυπουργών που κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 2010 με την έναρξη στρατιστικής σημασίας Ελλήνων και Εβραίων με το ΓΑΠ το 2012. Οι Ισραηλινές εταιρείες με δεσμούς μέσα στο ελληνικό, με δεσμούς μυστικών υπηρεσιών μέσα στο ελληνικό κράτος είναι πολλές. Τι δουλειά έχουν? Στην αρχή οι μυστικές εταιρείες υπηρεσίες στο Ισραήλ. Τι δουλειά έχουν με την αρχή προστασία δεδομένων στο ΕΚΑΒ, σε υγειονομικές περιφέρειες, στον ΟΔΙΧ και αλλού? Οι Ισραηλινές checkpoint ενάις που συνδέονται με τις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Δηλαδή οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ έχουν διαβρώσει βασικούς πυλώνες της ελληνικής χώρας. Η πεποίθηση ότι η ελληνική δικαιοσύνη θα μπορούσε να εκδικάσει την υπόθεση των υποκλοπών και να καταδικάσει τους υπεύθυνους, λαμβάνει ως δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι ένα ανεξάρτητο κράτος. Αυτό είναι τρομακτικό λάθος. Η συγκεκριμένη αντίληψη αγνοεί την επιρροή που ασκεί το Τελ Αβίβ στο σύνολο των πρωθυπουργών που κυβέρνησαν την Ελλάδα από το 2012. Αγνοεί επίσης και σημαντικά τεχνικά θέματα, όπως ότι οι εφαρμογές παρακολουθήσεων των Ισραηλινών εταιριών διαθέτουν και κρόπορτες που επιτρέπουν σε Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες να συλλέγουν πληροφορίες και για αυτούς που παρακολουθούν και για αυτούς που παρακολουθούνται. Δηλαδή το Predator παρακολουθούσε και όλη την ελληνική κυβέρνηση, εκτός από τα μεμονωμένα στελέχη που παρακολουθούσε η ελληνική πλευρά. Οι Ισραηλινές υπηρεσίες, όπως η ομάδα 8200 του IDF, που ανέπτυξαν τη συνθήκη τεχνολογίας, ιδρύθηκαν για να λειτουργούν σαν εργαλεία εκβιασμού, και αυτό και οι εταιρείες που προκύρυψαν με πρώην στελέχη των μυστικών υπηρεσιών. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε τις υποκλοπές αποκλειστικά σαν εσωτερική εθνική υπόθεση μιας αυταρχικής και ανύπαρκτης κυβέρνησης που παρακολουθεί τους πολίτες και τα ίδια τα στελέχη της, και όχι σαν υπόθεση διεθνούς κατασκοπίας με όλα τα χαρακτηριστικά εθνικής προδοσίας στην οποία εμπλέκονται διαδοχικές κυβερνήσεις. Δηλαδή εμείς έχουμε επικεντρωθεί στο εσωτερικό και είναι μια υπόθεση κατασκοπίας διεθνούς, αφού το Predator μπορεί και παρακολουθεί και τους παρακολουθούντες και τους παρακολουθούμενους. Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, ο δημόσιος εκβιασμός του εφέδρου Ισραηλινού αξιωματικού του IDF πέτυχε το σκοπό του. Πιο απλά, ο Τάλ Ντίλιαν, σάρκα από τη σάρκα των υπηρεσιών πληροφοριών του IDF, το IDF είναι μια μυστική υπηρεσία του στρατού του Ισραήλ, ξεκαθάρισε ότι αν καταδικαστεί θα πάρει μαζί του μεγάλο τμήμα του πολιτικού κατεστημένου, με πρώτο το Μητσοτάκη. Γι' αυτό μίλησε για Watergate, παραπέμποντας την παρέτηση του Νίξον. Και από εκεί και πέρα, όταν τους απείλησε ο Ντίλιαν, η υπόθεση έκλεισε. Είναι δεδομένο ότι η αντιπολίτευση του ΠΑΣΟ και του ΣΥΡΙΖΑ θα σηκώσουν προσωρινά τους τόνους, αλλά δεν θα τολμήσουν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Δηλαδή το ρόλο που παίζει το Ισραηλινό κράτος στον έλεγχο του πολιτικού, μηδιακού και δικαστικού κατεστημένου στην Ελλάδα. Και δεν θα το κάνουν γιατί έχουν υπάρξει συνυπεύθυνοι στη μετατροπή της χώρας σε Ισραηλινό προτεκτοράτο. Οι συμφωνίες για τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών των δύο χωρών έχουν πλέον, δηλαδή της Ελλάδας και του Ισραήλ, έχουν πλέον βάθος 15 ετίας και δημιούργησαν δεσμούς εξάρτησης της Ελλάδας από το Ισραήλ. Με αυτόν τον τρόπο όμως δημιουργείται μια πανίσχυρη συμμαχία που καλύπτει ένα χώρο από την άκρα δεξιά μέχρι το ακραίο κέντρο του ΦΑΣΟΚ και την αυτοαποκαλούμενη κεντριαριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εθνικιστικοί ακροδεξοί κύκλοι όχι μόνο δεν ασκούν κριτική στην προδοτική συμμαχία με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι υποσκάπτει την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία, αλλά ζητούν και περαιτέρω ενίσχυσή της. Την ίδια στιγμή το πολιτικό κέντρο αποκρύπτει τις διεθνείς προεκτάσεις της υπόθεσης για να μην δείξει τις σχέσεις με το Τελαβίβ. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο λοιπόν, αυτοί που μπορούν να ζητήσουν πραγματική διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελούν μια μικρή πλειοψηφία. Εάν σε αυτό το μαύρο πολιτικό τοπίο προσθέσουμε και το ρόλο των Ελλήνων εφοπλιστών και των καναλαρχών που τρογοδοτούν την Ισραηλινή γενοκτονία με πετρέλαιο και άλλες διευκολύνσεις, καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις που θα μπορούσαν να φτάσουν την υπόθεση των υποκλοπών στα άκρα, ακόμη και στα πλαίσια μια ενδοαστική σύγκρουσης. Να θυμίσουμε ότι το Watergate, το οποίο γίνεται τόσος λόγος, σημειώθηκε γιατί ένα τμήμα της αμερικάνικης ελίτ απεφάσισε για τους δικούς της λόγους να διάσει τον Αμερικανό πρόεδρο. Αν λοιπόν ένα μέρος της ελληνικής ελίτ θέλει να διάσει το Μητσοτάκη, που εγώ πιστεύω για την παρουσίαση της Κοβέση στο Φόρουμ των Δελφών. Στο Φόρουμ των Δελφών, Γρηγόρη, όλοι όσοι συμμετείχαν ήταν τέκτονες. Η Κοβέση λοιπόν έκανε μια παρουσίαση μέσα σε τέκτονες. Μπορεί και αυτή να προέρχεται από τεκτονικές στοές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό σημαίνει ότι αυτές οι στοές έχουν ήδη προγράψει το Μητσοτάκη και τον έχουν βάλει σε αυτούς που θα εξωθηθούν από την εξουσία. Αυτό αναμένεται να το δούμε σιγά σιγά και με ποιο τρόπο η Κοβέση ασκεί ήδη πίεση. Έτσι, η Κοβέση έχει πάρει 4 επένους από τη CIA. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Είναι μία γυναίκα του συστήματος εξουσίας που πατρονάρει την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα έχει πάτρονες. Έχει δηλαδή, πώς να σου πω, εξουσιαστές. Και η Κοβέση, υπάρχει περίπτωση να είναι ένα κομμάτι αυτών των εξουσιαστών που έχει αναλάβει την εκτελεστική υπόθεση της διώξης του Μητσοτάκη από την εξουσία. Αυτό δείχνουν τα μέχρι τώρα δεδομένα και πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχει ένα υπόρχιο σχέδιο από το Ισραήλ για σχεδιασμό αποκοιοποίησης της Ελλάδος από τους Ισραηλινούς. Ξέρεις πόσες Ισραηλινές υπηρεσίες έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα και στην Αθήνα, αγοράζουν ξενοδοχεία, κίνητα και οικόπεδα. Έχει γίνει μια στρατηγική συμφωνία 40 εκατομμυρίων ευρώ της Brown Hotel Ισραήλ για τις αγορές ανακαινήσεις ξενοδοχείων στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλές. Μπορώ να σου πω πόσα ακίνητα έχουν αγοράσει Ισραηλινοί στην ομάδα, στην Ελλάδα. Στην Ομόνοια, στο μεταξουργείο, χαμηλές τιμές αγοράζουν ακίνητα με στόχο την τουριστική αναβάθμιση. Ποιοι έχουν μπει? Οι Brown Hotels, Fans πίσω από την Israel Canada Hotels και μικρότεροι developments όπως οι Fingers Ισραηλινοί. τι αγόρασαν. Παλιά ξενοδοχεία της 60, του 60 μέχρι το 80, εγκατελελειμμένα κτίρια και φτηνά εμπορικά ακίνητα. Γιατί εδώ, γιατί οι πολύ χαμηλές τιμές είναι συμφερότερες από παλιότερα. Στο κέντρο της Αθήνας, 10 λεπτά από την Ακρόπολη, υποβαθμισμένη εικόνα, μεγάλη δυνατότητα αναβάθμισης. Στο Ψηρή και στο Κεραμικό, η νυχτερινή ζωή έχουν, στη νυχτερινή ζωή έχουν μπει η Brown Play Hotel, η Boutique Developments και η Airbat Operation. Τι γίνεται? Μετατροπή σε boutique hotels, διαμερίσματα με υπηρεσίες ξενοδοχείου, περιοχές έντονης νυχτερινής ζωής. Παράδειγμα, το Play Θεάτρου και το Play Ψιν. Γιατί εδώ ο τουρισμός και η νυχτερινή ζωή περπατιέται από το κέντρο. Ιδανικό για επαγγελματίες που εργάζονται online και μετακινούνται συνεχώς. Βραχυχρόνιες διανομές Airbnb τύπου Airbat. Στο Κουκάκι και στο Νέο Κόσμο με επενδύσεις σε Airbat, ποιοι έχουν μπει? Εταιρείες τύπου Golden Equality, μικρότερα funds και ιδιώτες επενδυτές από το Ισραήλ. Τι αγοράζουν? Διαμερίσματα και πολυκατοικίες για conveyance. Δίπλα στην Ακρόπολη, καλή περιοχή με όχι πολύ ρίσκο, ιδανικό για διαμερίσματα προς ενοικίαση. Αυτό έχει γίνει γιατί μπαίνουν οι Εβραίοι επιχειρηματίες και οι Έλληνες πουλάνε ό,τι έχουν. Γιατί τους έχει φτωχοποιήσει ο Μητσοτάκης. Είναι ένα σχέδιο. Ο Μητσοτάκης φτωχοποιεί και τα ακίνητα των φτωχοποιημένων μεταφέρονται σε Ισραηλινούς. Είναι τόσο απλό, αλλά είναι τόσο φανερό. Έτσι, οι Έλληνες δεν θα πουλάγανε ποτέ τα ακίνητά τους, γιατί ο Έλληνας έχει συνδεθεί με το ακίνητο, εάν δεν φτωχοποιούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Τώρα που είναι φτωχοποιημένος και έρχονται τα Ισραηλινά δολάρια και αγοράζουν περιοχές, και εξάλλου μην ξεχνάς ότι στην επανομή στη Θεσσαλονίκη οι Ισραηλινοί φτιάχνουν ένα κιμπούτς. Ένα κιμπούτς. Τι σημαίνει κιμπούτς? Σημαίνει ένας χώρος κοινός για όλους. Μια κοινότητα. Έχουν πάρει ένα σωρό στρέμματα έξω από την επανομή κοντά στη Θεσσαλονίκη και φτιάχνουν υπερπολιτελείς κατοικίες, χώρους διασκέδασης και χώρους διαμονής, και θα εγκατασταθούν εκεί οι Ισραηλινοί, γιατί οι Ισραηλινοί θεωρούν την Θεσσαλονίκη τη μάνα του Ισραήλ. Κοίτα, ερεύνησε, εγώ μπορώ να σου δώσω πληροφορίες την άλλη Τετάρτη για το κιμπούτς που χτίζεται στην επανομή στη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο κιμπούτς που χτίζεται στη Θεσσαλονίκη, και κιμπούτς σημαίνει κοινότητα. Έτσι, θα σταρτούν οι κοινότητες Ισραηλινών και θα καταλάβουν ολόκληρες περιοχές. Αλλά ο Μητσοτάκης, ο οποίος συνεργάζεται με όλους αυτούς, και συνεργάζεται γιατί υπάρχει λόγος να συνεργαστεί, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, θα παραδώσει τη χώρα σε ξένους, σε Ισραηλινούς, Γερμανούς που έχουν αγοράσει τη Μάνη και την Κρήτη, Τούρκους που αγοράζουν την Κομοτηνή και τη Θράκη, και όλους αυτούς, και οι Έλληνες θα μείνουν να κοιτάνε από τα παράθυρα των πρώην σπιτιών τους τι γίνεται μέσα. Αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει άμεσα. Το ελληνικό κράτος πρέπει να λάβει μέτρα να μην αγοράζει οποιοδήποτε ελληνική γη. Γιατί μέχρι το 2050 θα είμαστε ξένοι στη χώρα μας. Γρηγόρη.
3: Ήδη ξεκίνησε αυτό και ήδη έχει ολοκληρωθεί, θεωρώ.
4: Δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα σχέδιο μακροχρόνιο.
3: Μακροχρόνιο, το μεγαλύτερο ποσοστό πλέον το έχουν εξαγοράσει. Να ξέρεις, η κατάσταση έχει ξεφύγει, Δημήτρη.
4: Το 2030 έχουν περάσει ο Μητσοτάκης ένα νόμο που πρέπει τα ακίνητα να είναι ενεργειακά αυτόνομα. Αν δεν είναι ενεργειακά αυτόνομα το 2030, δεν θα μπορείς να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το ακίνητό σου. Και τι σημαίνει ενεργειακά αυτόνομα? Να ανακαινήσεις όλο σου το σπίτι. Να βάλεις διπλά τζάμια, μονώσεις, να ανακαινήσεις όλο σου το σπίτι. Εάν λοιπόν μέχρι το 2030 είναι τα πρώτα ακίνητα και μέχρι το 2050 θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το πλάνο, δεν θα υπάρχει σπίτι στα χέρια Έλληνα. Γιατί για να ανακαινήσεις σήμερα το σπίτι και να το κάνεις σύμφωνα να είναι ενεργειακά ουδέτερο, θες 30 με 50 χιλιάδες. Πού θα βρεθούν οι μικρομεσαίοι, πού θα βρουν τόσα λεφτά να ανακαινήσουν τα σπίτια τους? Δεν θα μπορούν να τα πουλήσουν και τα δανεικιάσουν. Έχει περάσει νόμο Μητσοτάκης. Και εδώ τα ΜΜΕ δεν λένε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και αυτός που υπάρχει, και ευτυχώς που υπάρχει ο Φόκους, για να ενημερώνει τον κόσμο σε όλα τα προγράμματά του. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
3: Ποια είναι η λύση, πώς μπορούμε να πάμε κόντρα σε αυτό όλο?
4: Θα σου πω την άλλη Τετάρτη, θα κάνουμε μια ανάλυση πώς μπορούμε να ανατρέψουμε το καθεστώς. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να σπάσουμε πολλές δομές. Τις δομές του ΝΑΤΟ, τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δομές του ΟΗΕ. Αυτό θα είναι το θέμα της επόμενης Τετάρτης.
3: Ωραία.
4: Και θέλω σε αυτό το θέμα να πάρουν θέση και οι ακροατές. Πώς μπορούμε να σπάσουμε ένα σύστημα που μας καταστρέφει και μας στέλνει στην Άβυσσο? Έτσι.
3: Ένα σύστημα που ξεπουλάει οτιδήποτε ελληνικό.
4: Ναι, ναι, σωστά. Θα είμαστε τουρίστες στη χώρα μας.
3: Ναι.
4: Αυτό θέλουμε. Θα μας κάνουν τουρίστες στη χώρα μας. Το εφοπλιστικός κλάδος βλέπεις ότι τροφοδοτεί συνεχώς με πετρέλαια και πυρομαχικά το Ισραήλ να κάνει τους πολέμους του. Και αυτό γίνεται γιατί οι περισσότεροι, άντε να σου το πω, πρωθυπουργοί είναι ντορμέδες, είναι κρυπτοεβραίοι που εμφανίζονται σαν χριστιανοί ορθόδοξοι, πηγαίνουν στην εκκλησία αλλά το απόγευμα πάνε στη συναγωγή. Οι περισσότεροι πρωθυπουργοί μετά το 10 ή και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, μεγάλες οικογένειες ιστορικές, έτσι, μεγάλες οικογένειες που κυβερνήσαν την Ελλάδα μεγάλα διαστήματα, είναι κρυπτοεβραίοι και γι' αυτό έχουν τόσο στενή σχέση με το Ισραήλ και δεν έχουν με καμιά άλλη χώρα στον πλανήτη. Και έχουν επιτρέψει στις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες να μπουν και να ελέγχουν κομμάτια του ελληνικού δημοσίου. Γι' αυτό δεν μπορώ να σου πω ονόματα γιατί θα μας δέσουνε, αλλά το 90% των πρωθυπουργών μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είναι ντορμέδες. Ντορμές είναι ο Κολοτούμπας, αυτός που εμφανίζει δύο πρόσωπα, έτσι, που εμφανίζεται σαν ορθόδοξος χριστιανός αλλά είναι κρυπτοεβραίος. Αυτό προέρχεται από τους Χάζαρους που αλλάζανε ταυτότητες, και επειδή το Ισραήλ έχει 90% Χάζαρους, δεν έχει παλιούς Εβραίους, οι Χάζαροι αλλάζανε ταυτότητες. Και εδώ οι δικοί μας πρωθυπουργοί έχουν δύο ταυτότητες.
3: Στην ουσία το παίζουν διπλό ταμπλό.
4: Ναι.
3: Αλλά έχουν θεσμικό ρόλο στην Ελλάδα και εξυπηρετούν, από ό,τι καταλαβαίνω, ξένες δυνάμεις.
4: Φυσικά. Είπες τις σωστές εκφράσεις. Εξυπηρετούν ξένες δυνάμεις. Και εμφανίζονται σαν Έλληνες πολίτες. Και επιχειρηματίες και υπουργοί. Και πρωθυπουργοί.
3: Ο τελικός στόχος ποιος είναι όμως, ρε Δημητρή?
4: Η άλωση της χώρας. Η Ελλάδα είναι το καλύτερο κομμάτι στον πλανήτη. Έτσι. Και όταν ο Καραμαλής το 59 μας έβαλε μέσα ο γέρος ο συνεργάτης των Ναζί, γιατί στην κατοχή ήταν συνεργάτης των Ναζί. Μας έβαλε μέσα το 59, παίρναμε κάποια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες έχουν μια θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλοι θα είναι βιομηχανικοί, άλλοι θα είναι εμπορικοί. Εμάς μας έβαλε προσφορά υπηρεσιών. Έτσι, γκαρσόνια δηλαδή των ξένων. Το 59, η θέση που πήραμε για να, όταν κάναμε την αίτηση ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάναμε τη θέση που θα μας δίνανε, είναι η προσφορά, είναι προσφοράς υπηρεσιών. Δηλαδή να εξυπηρετούμε τους ξένους που έρχονται εδώ. Γι' αυτό λέμε ότι ο τουρισμός είναι το μεγάλο μας όπλο. Γι' αυτό λένε ότι ο τουρισμός είναι βαριά, η βαριά βιομηχανία. Λένε μπουρδες. Είναι μπουρδολόγοι. Έτσι. Έχει πολλούς μπουρδες αυτή η κυβέρνηση. Η βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Δεν είναι η κατασκευή βαρέων οχημάτων, αυτοκινήτων, τάξ, οτιδήποτε αεροπλάνων. Έχουν αντιστρέψει τις λέξεις και παίζουν με τις λέξεις. Και γι' αυτό λένε, γιατί είμαστε χώρα προσφοράς υπηρεσιών, Γρηγόρη. Και είμαστε από το 1959, όταν έκανε την αίτηση την πρώτη ο Καραμαλής, να μπούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τρεις οικογένειες που κυβερνήσαν τη χώρα ήταν πάντοτε ελεγχόμενες. Πάντοτε ήταν ελεγχόμενες. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην άλλη Τετάρτη θα δούμε πώς μπορούμε να σπάσουμε αυτό το σύστημα, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί θα ακολουθήσουν πολύ λίγοι. Έχουν κάνει τον ελληνικό λαό νοθρό και δειλό. Πού είναι οι διαδηλώσεις που γίνονταν το 65, το 63, που γεγόταν η Αθήνα? Πού είναι οι συγκρούσεις με τα ΜΑΤ, με την αστυνομία? Πού, πουθενά.
3: Πουθενά, πραγματικά πουθενά.
4: Πώς λοιπόν θα γίνει? Με το τηλεκοντρόλ θα γίνει η αλλαγή.
3: Η αλλαγή θα γίνει με συγκεκριμένο τρόπο, τον οποίο θα συζητήσουμε την άλλη Τετάρτη, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή σου, καλή εβδομάδα, εύχομαι.
3: Υγεία και ευλογία να έχεις. Καλό μεσημέρι, φίλε μου.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το βάλε! Το βάλε!
3: Αποκόρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
5: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Πεθάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
8: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.100.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Kaiser μπύρα κουτί 4x500 ml 3+1 5,45. Και 6x330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60. Και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Focus FM 103,6.

0: Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Ναι, μια χαρά είμαστε, ναι. Λοιπόν, όμορφα είμαστε σήμερα. Δεν είναι ακριβώς αυτό που περιμέναμε για το τριήμερο. Δεν ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε να μας φέρει ο Μάης μπαίνοντας. Σήμερα, ας πούμε, έβλεπα χιόνια στα βουνά. Είχε χιονοδρομικά κέντρα τα οποία είχαν κλείσει και είχαν μαζέψει τα τσιμπράγκαλά τους. Ήταν έξω με μισό μέτρο χιόνι. Λέει, άμα θέλετε, λέει, να έρθετε, μπορείτε να κάνετε λίγο και τουλάχιστον έλκυτρο, λέει, μπορείτε να κάνετε. Οπότε και η θερμοκρασία λίγο έκανε κάτι βούτες εδώ πέρα. Εντάξει, οκ, okay, θα πεις μια-δυο μέρες είναι, αλλά πολλοί κόσμος είχε κλείσει εδώ και ένα μήνα δωμάτια και τα είχε χρυσοπληρώσει κιόλας για να μπορέσει να πάει τριημεράκι με όνειρα να γυρνούσε μετά το τριήμερο και να μας και να κάνανε επίδειξη του μαυρίσματός τους και το πόσο λιωκαμένοι είναι και τώρα θα μας έρθουν στο πόσο βραστοί γίνανε από τη βροχή και το κρύο, αλλά δεν πειράζει, έτσι είναι όταν κάνεις μακροχρόνια πλάνα και σχέδια στην Ελλάδα, αυτό γυρνάει. Γενικότερα όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει, λέει, για αυτό το θέμα. Εδώ όμως έχουμε γίνει ρεζίλι των σκυλιών γενικότερα, δεν είναι θέμα μόνο στο Θεό, έχουμε να πούμε πάρα πολλά και να μιλήσουμε, έχουμε έτσι πλούσια ειδησιογραφία για μία ακόμα φορά. Γιατί δεν μας αφήνουν να ησυχάσουμε, δεν μας αφήνουν να γιάσουμε. Αλλά εντάξει, είμαστε ακόμα ζωντανοί, περπατάμε ακόμα. Έχουμε όλους αυτούς τους καλούς εδώ πέρα πολιτικούς οι οποίοι φροντίζουν να γεμίσουμε. Θα ήθελα να δώσω και τα χαιρετίσματά μου στον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλονίκης και νυν Επίτροπο που τον περίμενε η πτήση 2,5 ώρες από την Αθήνα για να έρθει, γιατί δεν μπορούσε να πετάξει με κάποια άλλη, ούτε μπορούσε να χάσει την πτήση του τριημέρου για τη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό έβαλε τους υπολείπους, έτσι όπως διαβάζουμε, να περιμένουν 2 ώρες και 20 λεπτά στην Αθήνα μέχρι να έρθει η ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες, να κατέβει ο Επίτροπος κάτω, να μπει μέσα στο αεροπλάνο, να υποδεχθεί όμορφα τους 200 άτομα που περιμέναν μέσα στο αεροπλάνο για 2 ώρες και 20 λεπτά την τιμωρία για να πετάξουν από Θεσσαλονίκη, για από Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, για να έρθει να κάνει και αυτή η ψυχούλα τριήμερο στην πόλη του. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, πέρασε τουλάχιστον αυτός καλά. Τώρα οι υπόλοιποι γίνανε. Τι έχουμε, καλησπέρα. Πότε θα πάμε σε πρόεδρες εκλογές? Να σου πω την αλήθεια, Χάνη, δεν νομίζω ότι θα πάμε σε πρόεδρες εκλογές. Ή τουλάχιστον δεν το πιστεύω ότι θα πάμε μέσα στο 26. Δεν μπορούν να πάνε. Θέλουν, ήθελε η ψυχούλα πολύ να πάει. Μπας και προλάβει. Αλλά τους κάσανε όλα αυτά μαζί. Και εμένα τουλάχιστον η άποψή μου είναι ότι θα το τρενάρει λίγο ακόμα, με την ελπίδα ότι θα κερδίσει τη Βόρεια Ελλάδα. Πώς θέλει να κερδίσει τη Βόρεια Ελλάδα? Από πληροφορίες που έχω, πιέζουν με πολύ βάναυσο τρόπο την εταιρεία που φτιάχνει το flyover να παραδώσει το flyover μέσα στο 26, αρχές 27 να κάνει εγκαίνια. Θέλει μέσα στο 27 να κάνει εγκαίνια.

0: και τον Ιανουάριο. Πάει για Μάιο, από ό,τι τον έχω καταλάβει εγώ. Επίσης θέλει να έχει ολοκληρώσει το μετρό, το οποίο ήθελε ήδη να είναι σε κινητικότητα, αλλά μετρό ακούμε και μετρό δεν βλέπουμε για πρόεκταση Καλαμαριάς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα το Μάιο θα κλείσει, λέει, για 15 μέρες πάλι. Και δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι μέσα καλοκαιριού να έχει παραδοθεί. Το βλέπω από την καθυστέρηση στην καθυστέρηση που πάει. Θυμηθείτε ότι έπρεπε να ήταν Νοέμβριο να έχει παραδοθεί, έτσι. Το concept ήταν να έχει παραδοθεί Νοέμβριο, αλλά τραβάει 6-7-8 μήνες. Τα ξημεροκάματα για την εταιρεία να βγαίνουν, να είναι καλά ο ελληνικός λαός, πληρώνει. Εμείς δεν αγχωριέστε, έχουμε να πληρώνουμε μέσα, οπότε θα συνεχίσουν και εκεί. Οπότε έτσι όπως το βλέπω, μάλλον πάει για αρχές 27. Δεν μπορεί, τι να μπει να πάει να κάνει τώρα, με το που θα πει εκλογές, θα πέσουν τα χαστούκια το ένα μετά το άλλο. Και ανεβαίνει ο πληθωρισμός, ανεβαίνει η ακρίβεια. Φανταστείτε ότι φέτος δεν θα έχουμε την τουριστική χρονιά που είχαμε άλλες χρονιές. Ήδη από ό,τι συζητάω με γνωστούς που είναι στο νότο κάτω, όλα τα νησιά εκεί από το ύψος της Εύβοιας και κάτω, να το πούμε, έχουν αρχίσει και υπολειτουργούν, γιατί υπάρχει μια μικρή φοβία, υπάρχει μια οδηγία που υπάρχουν στους tour operators, ότι αυτά που είναι προς κοντά Κρήτη, Ρόδο, Κο και κάποια εκεί και λίγο Κυκλάδες και τα λοιπά, τα αποφεύγουν στο να τα κλείνουν. Θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα, είχε ήδη φάει ξύλο πέρσι, θα φάει και άλλο ακόμα περισσότερο φέτος, δεν το βλέπω, και τα αεροπορικά εισιτήρια είναι στα ύψη, οπότε λίγο δύσκολο να έρθουν άτομα και να πετάξουν, οπότε είναι μια κακή χρονιά γενικότερα για να πατήσει κάτι. Και τι να πατήσει, να πατήσει στο οικονομικό θαύμα, έχουμε βουλιάξει με τα αυτιά. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη ανομαλία, και έχει να κάνει αυτή η ανομαλία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δυστυχώς, εκτός από λίγους σταθμούς, έτσι όπως είναι και εδώ στο Focus FM, που έχουμε ευτυχώς μια ελευθερία για να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πέντε πράγματα και να ακούγονται, τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ στραγγαλισμένα. Καταρχήν δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο πουθενά. Δηλαδή βγήκε τώρα ο Χατζηδάκης και είπε μια παπάντζα ότι η ανεργία, λέει, έπεσε στο 8%, όταν, λέει, παραλάβαμε την εξουσία ήταν 18-19% και τώρα την έχουμε πάει στο 8%, και απορώ, λέει, πώς είναι δυνατόν τα πράγματα να πάνε, λέει, στραβά και ο κόσμος να μην έχει λεφτά, όταν την παραλάβαμε στο 19% και τώρα είναι στο 8%. Αυτό που θέλω να πω λίγο είναι ότι είναι ένας πολύ μεγάλος ψεύτης στο πώς διαβάζει τα νούμερα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις πράγματα με άλλο τρόπο. Όταν μιλούσε για 18-19% ότι παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία, αναφερότανε στους ανέργους που έδινε η ΔΥΠΑ, ο πρώην ΟΑΕΔ. Και αυτούς τους ανέργους τους υπολογίζει σε μια περίοδο που ήταν μετά την οικονομική ύφεση και μετά τον κορονοϊό, που είχαν κλείσει όλες οι επιχειρήσεις. Εκεί παίρνει σαν στάδιο την αρχική μέτρησή του. Και τώρα το 8% που δίνει, το δίνει με στατιστική που τη μετράνε με βάση την Ελστάτ. Η Ελστάτ όμως με τον ΟΑΕΔ, τη ΔΥΠΑ, δεν το μετράνε με τον ίδιο τρόπο. Η Ελστάτ, για παράδειγμα, αν κάνεις μία ώρα την εβδομάδα να έχεις δουλέψει, δεν σε θεωρεί άνεργο. Αν δεν έχεις καταθέσει τα χαρτιά σου και να ψάχνεις να βρεις δουλειά, γιατί, για παράδειγμα, έχεις κουραστεί για λίγο καιρό, έχεις φάει 8 μήνες, 10, 15 μήνες άνεργος και λες κάποια στιγμή δεν έχω ανανεώσει την κάρτα, δεν σε θεωρεί άνεργο. Με βάση τα δεδομένα της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕΔ δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι 20% η ανεργία. Η πραγματική ανεργία στην Ελλάδα είναι σχεδόν 20%. Και βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει ότι είναι 8% στο φόρουμ και δεν βρίσκεται ούτε ένας δημοσιογράφος να του πει: κάτσε ρε, πού το είδες το 8%? Πού το είδες το 8%? 18, 19, 20, και μέσα σε αυτούς τι κάνουνε? Παίρνουνε τώρα και βάζουνε κόσμο και τους λένε ότι θα πας και θα δουλέψεις 6 μήνες χωρίς ένσημο, σε επιδοτούμενα προγράμματα, αυτοί βγαίνουν αμέσως από ανεργία. Τώρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση να πάρουν πολύ μεγάλο άτομο, πολύ μεγάλο κομμάτι κόσμου που είναι άνεργοι, να τους βάλουν σε τρίμηνα, σε τετράμηνα, σε πεντάμηνα προγράμματα χωρίς ένσημο, απλά επιδοτούμενα με 700 ευρώ για να μπουν, λέει, για επασχόληση, μακροχρόνια άνεργους κτλ. Για να τους βγάλουν από την ανεργία, από τους δείκτες ανεργίας και να πούνε, να ορίστε, το ρίξαμε και στο 5%. Το μαγείρεμα το νούμερο, στα νούμερα δεν φέρνει ευημερία. Ευημερία φέρνει η βελτίωση των οικονομικών δικτών. Και να σας πω εγώ έναν οικονομικό δείκτη, πόσο φαίνεται. Το ισοζύγιο και το εμπορικό έλλειμμα όταν ανέλαβαν την ηγεσία της κυβέρνησης, την διακυβέρνηση της χώρας, η Νέα Δημοκρατία, είχαμε 1,5 δισεκατομμύριο εμπορικό έλλειμμα και τώρα είναι 11. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Τι χάνουμε 10 δισεκατομμύρια σχεδόν κάθε χρόνο. Το χρέος έχει πάει στα ύψη, 590 δισεκατομμύρια έχει φτάσει. Απλά τι κάνανε? Έχουν μαγειρέψει τα νούμερα και τα υπολογίζουν με άλλο τρόπο. Και δεν βγαίνει κανένας να τους πει, ρε παιδιά, εδώ πέρα έχετε γίνει μαμαλάκης. Έχετε μαγειρέψει τα πάντα. Να είναι καλό μαμαλάκης, το λατρεύω, γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, έχετε μαγειρέψει τα πάντα. Έχετε κάνει όπως τα έκανε αυτή η μορφή ο μαλάκης. Έβλεπες κάτι που το παρουσίαζε και ήθελες να το φας, το παρουσίαζε και σου τρέχανε τα σάλια. Και ας μην ήταν τόσο καλό, έτσι μας παρουσιάζουν και αυτοί εδώ πέρα μια εικόνα η οποία δεν είναι καλή, σαν να είναι καλή. Αλλά αυτό είναι τώρα πολιτική, οικονομική πολιτική. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Και μου έχουν γεμίσει, με ανθρώπους. Θα σας πω ένα τελευταίο επικοινωνιακό κόλπο που κάνανε. Ακούστε τώρα να δείτε. Είδατε που βγήκε μια γιατρός προχθές, η οποία ήταν στα όρια της κατάρρευσης, 5 μέρες δούλευε συνέχεια η κοπέλα, της πήξανε, έπηξε το αίμα της εκεί πέρα να βαράει 5 μέρες εφημερίες και να έχει και την ευθύνη ότι άμα θα γίνει καμιά στραβή, παιδίατρος είναι, παιδάκια θεραπεύει, θα γίνει κάτι κακό. Και πάνε και βγάζουν μετά από 1-2 μέρες που έγινε η ιστορία, γιατί πόνεσε πολύ, πάνε και βγάζουν μια άλλη γιατρό. Ακούστε τώρα να δείτε η προπαγάνδα σε τι επίπεδο έχει πάει. Βγάζουν μια άλλη γιατρό και λέει, εγώ όταν είχα πάει στο ίδιο νοσοκομείο στη Σάμο, με υποδέχτηκε αεροπλάνο από το αεροδρόμιο για να με πάρει, με πήγανε, λέει, σε σπίτι ωραίο, με ντουζιέρα, με μπάνιο, με το ένα με το άλλο, και μάλιστα, λέει, ο διευθυντής του νοσοκομείου, επειδή ήταν Πάσχα και ήξερε, λέει, ότι κάνω νηστεία, είχε κανονίσει να έχω, λέει, και τέτοιο, και γεύμα νηστίσιμο για να μεταΐσουνε. Όμως υπήρξε μια λεπτομέρεια. Η συγκεκριμένη γιατρός, η οποία βγήκε στα κανάλια, τα πήρε σβάρνα για να μας πει τι τζαμάτο είναι το νοσοκομείο εκεί και πόσο καλά τους συμπεριφέρονται, είναι στέλεχος της ΟΝΕ της Νέας Δημοκρατίας. Και θα σας πω και κάτι για να το ξέρετε, επειδή το κοίταξα και το ψάξα. Δεν λέει και ψέματα. Ναι, δεν λέει ψέματα. Πραγματικά όταν πήγε εκεί ήτανε σε σπιταρόνα με φαγητάρες και αυτοκίνητο την παρέλαβε. Γιατί όμως? Γιατί είχε πέσει τηλέφωνο ότι έρχεται κομματικό στέλεχος πάνω. Γιατί αυτή η φροντίδα έγινε για το γαλάζιο στέλεχος, για την ακριδούλα που πήγε εκεί. Δεν έγινε αυτή η φροντίδα για τον κάθε γιατρό που πηγαίνει. Δεν ήταν οι διαδικασίες έτσι για τον κάθε γιατρό που θα πάει σε ένα νησί. Αυτή η διαδικασία έγινε για τη συγκεκριμένη και για τον κάθε συγκεκριμένο που πηγαίνει να εργαστεί έχοντας κομματική ταυτότητα. Γιατί δεν πηγαίνει σαν ιδιότητα γιατρός, πηγαίνει σαν ιδιότητα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν είσαι επί Νέα Δημοκρατία, τη στείλανε εκεί πέρα για να μαζέψει κάτι μόρια, επειδή είναι εκεί παραμεθόριος, λέει, σε να γυρίσει μετά κάτω στην Αθήνα και να ράξει, να βρει μια θεσούρα. Δεν θα πας να ταλαιπωρηθείς όμως, σου λέει, δικό μας παιδί είσαι. Παίρνει τηλέφωνο η υπουργάρα μας, υπουργός Υγείας. Μπείτε λίγο στο Facebook, στο λογαριασμό μου, και δείτε βιντεάκι που έχω αναρτήσει και πείτε μου αν αυτό το βιντεάκι πάει στο Δαφνί, αν δεν του στείλουν αύριο αυτοκίνητο να το μαζέψει. Αυτός είναι υπουργός Υγείας. Ναι, ρε, αλλά έχω ανεβάσει ένα βιντεάκι με ένα ποτ-πουρί που δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα, δηλαδή δεν γίνεται. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος. Μπείτε να δείτε. Χάλια. Λοιπόν, οπότε υπάρχει μεγάλη ιστορία από πίσω και μεγάλη βρωμιά. Και όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι που γίνεται από τα κανάλια έχει πνίξει την πραγματικότητα. Όπως έγινε και αυτή η ιστορία με τον τιμωρό, τον 89χρονο. Εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να κρίνω ή όχι ένα διαταραγμένο άνθρωπο ο οποίος πήρε μια καραμπίνα 89 χρονών και πήγε να σκοτώσει κόσμο. Εντάξει, ο άνθρωπος είχε σκοτάδια μέσα του, είχε πρόβλημα. Είχε και φαινόταν ο άνθρωπος, δεν είχε κάτι άλλο. Εμένα αυτό που με εντυπωσίασε και εκεί που θα μείνω είναι ότι ο 89 χρονών άνθρωπος πήγε με την καραμπίνα, πέρασε μέσα στον ΕΦΚΑ. Αν το ΕΦΚΑ πες δεν μπορεί να έχει. Πήγε στο ειρηνοδικείο. Το ειρηνοδικείο είναι φυλασσόμενο. Δεν τον πήρε χαμπάρι κανένα. Μπήκε μέσα ο πιστολέρο, έριξε, άλλαξε τρία ταξί, έφτασε στην Πάτρα και θα ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από την Ελλάδα. Και αν δεν τον κάρφωνε ένας ταξιτζής, δεν θα μαθαίναμε ποτέ ποιος ήταν αυτός εδώ. Και ποιος ήταν? Ένας 89χρονος. Και λέω, ρε Χρυσοχοίδη, πού είναι το επιτελικό κράτος? Πού είναι το FBI? Πού είναι η CIA? Πού είναι οι Rangers? Πού είναι η Delta Force που έχεις φτιάξει? Πού είναι η G.I. Joe? Πού είναι η Andromeda? Πού είναι οι X-Men? Πού είναι οι Power Rangers? Ναι, G.I. Joe. Ναι, γιατί αφού έχουμε FBI, γιατί να μην έχουμε και G.I. Joe? Γιατί να μην έχουμε και Power Rangers? Ναι, αμέ. Λοιπόν, πού είναι όλες αυτές οι ομαδάρες που έχεις φτιάξει? Πού είναι, έχεις βάλει 35.000 κάμερες και δεν μπόρεσε το κέντρο συντονισμού να βρει πού πήγε ένας 89χρονος κουτσένοντας. 89 χρονών, τι ήταν ο Batman ήταν? 89 χρονών το χάσατε και έφτασε στην Πάτρα και άμα δεν σας ειδοποιούσε ένας ταξιτζής δεν θα τον βρίσκατε ποτέ. Αυτό είναι το κράτος. Και δεν μου λες τώρα, αν δεν ήταν 89χρονος και ήταν ένας τρομοκρατικός πυρήνας, μια Αλ-Κάιντα, ένα ISIS, κάτι, μια ομάδα Τούρκων, κάτι από εδώ μέσα, που είχαν ζωστεί με δύο καλάστιχοφ και θερίζανε κόσμο. Εκπαιδευμένοι, οργανωμένοι. Πού θα τους παίρνατε χαμπάρι? Που αυτοί μπορούν να τρέξουν κιόλας. Ναι, δεν πήρανε χαμπάρι. Έκανε 300 χιλιόμετρα, μεταξύ κινούτανε. Μόνο που δεν πήγε με πατίνι. Έχουμε φτάσει, δες και βλέπω ταινία του Τσάκο να είναι. Που κορυδευόντουσαν εκεί πέρα από το Στάλτι Ψάλτι, που έχει ο αστυνόμος Βαρβάρα. Αυτή είναι η ασφάλεια που μας προσφέρει το επιτενικό κράτος μέσα στην πρωτεύουσα, στο κέντρο της Αθήνας. Άμα είναι έτσι στο κέντρο της Αθήνας, τι να πει ο έρμος στον Αλεξανδρούπολη που περνάνε παρέλαση οι λαθρομετανάστες από μπροστά του και φεύγουν? Τέλος πάντων, πάμε διαλυματάκι, επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
6: Και τι να δω? Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Sports.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο 4 με 5 με τον Λευτέρη Κοσιόπουλο και συνεχίζουμε λοιπόν να απαντήσω λίγο και στον ακροατή εδώ που λέει πρέπει να βάλουμε όριο για κάποιους βουλευτές να μην εκλέγονται οι ίδιοι και οι ίδιοι. Εγώ αυτό που είχα προτείνει και έχω πει και το λέω και το υποστηρίζω πάντα είναι ότι οι βουλευτές πρέπει να είναι μέχρι 2 τετραετίες και τέλος. Δεν μπορεί να είναι όταν είσαι μέχρι 2 τετραετίες δεν γίνεσαι μόνιμος σε αυτή τη διαδικασία. Καταρχήν δεν μπορεί ένας άνθρωπος να ξέρει και να δίνει πάντα τα πάντα ή να είναι 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Πρέπει να ανανεώνεται, να γίνεται πιο αντιπροσωπευτική η Βουλή, να πάβει ο καθεστωτισμός, γιατί ένας βουλευτής που μένει 3η, 4η, 5η, 6η, 7η κτλ. Έχει γίνει καθεστώς πλέον εκεί πέρα. Να αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει το αίμα μέσα στη Βουλή, να ανανεώνεται, να μπαίνουν καινούργιες ιδέες και το κυριότερο, να συνεχίζει αυτός που είναι βουλευτής να έχει και προσωπική ζωή, δηλαδή να έχει και προσωπικές δραστηριότητες, γιατί ξέρει ότι θα τελειώσει 8 χρόνια και θα πρέπει να συνεχίσει και να μην γίνεται δημόσιος υπάλληλος στη Βουλή. Γιατί ο άλλος που μένει 20 χρόνια στη Βουλή ξέρει ότι αν θα φύγει από τη Βουλή, αν δεν βγει την επόμενη τετραετία, είναι χαμένος από χέρι, γιατί έχει αποκοπεί 20 χρόνια από την εργασία, είναι γιατρός ας πούμε και ξεχάσει την παναπιατρική, δεν θυμάται καν. Άρα από εκεί και πέρα είναι δεσμευμένος και δέσμιος σε οτιδήποτε του ζητήσουν να πει ναι, γιατί δεν έχει τα άντερα να βγει έξω στην αγορά εργασίας να επιβιώσει μόνος του. Άρα είναι υποχρεωμένος ό,τι και να του πει ο πρόεδρος, ό,τι και να του πει το συμφέρον, ό,τι και να του πει οποιοδήποτε, θα πει ναι, ακόμα και αν είναι αντίθετος, θα του πούνε ψήφισε ας πούμε για να προδώσει τη Μακεδονία, θα πει ναι. Γιατί ξέρει ότι άμα δεν το κάνει και δεν τον βάλει στην επόμενη λίστα, δεν πρόκειται ποτέ αυτός να μπορέσει να επιβιώσει έξω. Έχει αποκοπεί από την αγορά εργασίας. Άρα, 2 τετραετίες είναι υπεραρκετές. 1 τετραετία να μπει να δώσει νέες ιδέες. 2η τετραετία με την εμπειρία που έχει αποκτήσει να βοηθήσει να γίνει κάτι και να προχωρήσει. Από εκεί πέρα όμως, αλλαγή. Μπαίνει ο επόμενος για να δούμε και κάποια καινούργια ιδέα. Γιατί φτάνουμε σε φάση να είναι 6, 7, 8 τετραετίες και να μην έχει κάνει τίποτα. Και όταν του λες. Δεν έχεις κάνει τίποτα, σου λέει ξέρεις τι. Αληθινή ιστορία αυτή. Το έχω ρωτήσει εγώ σε άνθρωπο που ήταν 35 χρόνια και του λέω πώς ρε παιδί μου έχεις καταφέρει και βγαίνεις τόσα χρόνια χωρίς να κάνεις τίποτα απολύτως. Μου λέει κοίταξε, άμα κάνεις κάτι κάνεις και λάθη. Και στην Ελλάδα λέει δεν σε επιβραβεύουν για τα σωστά σου, αλλά σε κρεμάνε στα μανταλάκια για τα αρνητικά σου. Εγώ φρόντισα λέει στη ζωή μου να μην κάνω ποτέ τίποτα. Άρα δεν μπορούσαν να μου προσάψουν ποτέ και κακό πράγμα. Ναι, όχι, είναι σωστός. Ήταν βουλευτής Ανατολικής Αττικής πριν πολλά χρόνια. Λοιπόν, οπότε ψάξτε να δείτε ποιος ήταν αυτός ο ακαμάτης 30 χρόνια και θα καταλάβετε και για ποιον μιλάμε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος πάρα πολύ συνειδητοποιημένος ή το γνώριζα εγώ χρόνια, το γνώριζα 20 χρόνια τον άνθρωπο. Οπότε μου λέει έτσι είναι. Το μυστικό λέει να μην κάνεις τίποτα. Είναι σαν το στρατό μου λέει. Στο στρατό, άμα δεν κάνεις τίποτα και δεν φαίνεσαι πουθενά, παίρνει τα ζάχαρη. Αν σηκώνεις το χέρι συνέχεια, έχεις γίνει αγκαριομάχος. Έχει φάει τα πάντα. Οπότε λέει, έτσι είναι λέει και η πολιτική. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του και δυστυχώς αυτή είναι και η φιλοσοφία σε πάρα πολλούς. Οπότε ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, πρέπει να μπει όριο, 2 τετραετίες είναι υπέρ αρκετές. Άσε να μπει ένας άλλος, μπορεί να έχει καλύτερες ιδέες από σένα, μπορεί να είναι και καλύτερος από σένα. Σίγουρα δεν θα έχει κομματικό μηχανισμό που έχει φτιάξει κάποιος που είναι ήδη 8 χρόνια και πάει να γίνει 12. 12 χρόνια να είσαι στην εξουσία δεν έχει κανένα νόημα και να εκπροσωπείς. Ό,τι ήταν να κάνεις, το κάνεις. Δεν έχει κανένα άλλη συνέχεια να κάνεις. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε στα γρήγορα το σαν σήμερα, γιατί θέλω να σας πω 2-3 πραγματάκια μετά τη σοβαρά. Παγκόσμια ημέρα αγκυλοποιητικής σπονδυλοαθρίτιδας, δύσκολη πάθηση, ζόρικη. Παγκόσμια ημέρα για την νομιμοποίηση της κάναβης, όλα τα έχει Μαριωρή, ο Φερετζές της έλειπε. Η Αγγλία από το Σεπτέμβριο απαγορεύει καπνικά προϊόντα σε όσους γεννηθήκαν από το 2009 και μετά. Οι 17χρονοι πλέον στην Αγγλία δεν μπορούν να ξαναπάρουν κανενός είδος καπνικό προϊόν από εκεί πέρα. Θα βγάλει νέα γενιά χωρίς κάπνισμα, γιατί έχει 700.000 στα νοσοκομεία κάθε χρόνο. Εμείς εδώ πήγαμε και νομιμοποιήσαμε τον πάφο παντού. Έχει γεμίσει τέτοια μηχανήματα αυτόματους πολιτές εδώ στη Θεσσαλονίκη, που πας και ψωνίζεις και παίρνεις ή υπάρχει η άλλη αηδία, παίρνει συνταγογραφούμενη, λέει, ιατρική κάναβη. Και πόσες συνταγογραφείς, υπάρχει γραμμή, άκου, υπάρχει γραμμή που παίρνεις τηλέφωνο και υπάρχει γιατρός ο οποίος σου δίνει άειλη συνταγή από το τηλέφωνο. Του λες, ρε παιδί μου, σε πονάει το στομάχι σου, ναι, ναι, σε πονάει το κεφάλι σου, ναι, ναι, σε πονάει, ναι, ναι, ωραία, είσαι κατάλληλος για να πάρεις. Πάπα, στη γράφη εκεί, σου έρχεται η άειλη, πας και την ψωνίζεις. Και το διαφημίζουν στο ραδιόφωνο, το διαφημίζουν στα social media, το διαφημίζουν παντού. Πάρε, δεν χρειάζεται, λέει, να παιδευτείς, αν θες να πάρεις ιατρική. Πάρε τηλέφωνο, λέει, στη γραμμή η τάδε. Το έχουν πενταψήφιο, δεν κάτι τέτοιο, δωρεάν. Και υπάρχει γιατρός που σε συνταγογραφεί. Οποιοςδήποτε. Τα πιτσιρίκια που δεν μπορούν να πάνε να πάρουν εκεί, έχουν φτιάξει τα μαγαζάκια εδώ πέρα. Και γιατί έχουν γίνει όλα αυτά? Γιατί κάποια στιγμή ο Υπουργός Υγείας μας συνειδητοποίησε και είδε τον κόσμο αλλιώς όταν γνώρισε τον Καρανίκα, ο οποίος ήταν, που σκοτωνόντουσαν τότε επί ΣΥΡΙΖΑ που ήταν αυτός, που έχει κάνει εργοστάσιο με κάναβη. Και βγήκε και τον έγλυφε πατήκορφα και έλεγε: τι παιχταράς είσαι εσύ, τι προϊόν είναι αυτό, και ένα λάθος έχω κάνει στη ζωή μου. Ήτανε που απαγόρευα, λέει, και μιλούσα κατά για αυτό το προϊόν. Θέλετε, θα κάπνισε κανένα καλό, και του τάσκασε. Οπότε μετά ήταν μια χαρά. Λοιπόν, έχει γεμίσει η αγορά και δεν επεμβαίνει ένας εισαγγελέας να πει: κάτσε ρε φίλε, ένα 15χρονο με μια προπληρωμένη κάρτα, 13χρονο, 14χρονο, μπορεί να πάει σε ένα από αυτά τα μαγαζιά και να, και να πάει να πάρει κάναβη και να καπνίσει. Τι ιδέες είναι αυτές? Και κάνουμε και παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα να σας ξυλώσουμε όλους όπως είσαστε από εκεί είσαστε. Παγκόσμια ημέρα τόνου και παγκόσμια ημέρα των μπλόκερ. Πάμε λίγο να πούμε και τι έγινε σαν σήμερα. 1893 διοργανώνεται στο Παναθηναϊκό Στάδιο το πρώτο συλλαλητήριο των Ελλήνων Σοσιαλιστών για την εργατική πρωτομαγιά. Στο πλήθος απευθύνεται ο ιδρυτής του κινήματος στην Ελλάδα, Πλάτων Δρακούλης. 1893. 1941 ο 17χρονος μαθητής Μαθιός Πόταγας εκτελείται στη Βιτίνα από τις δυνάμεις κατοχές. Είναι ο πρώτος αντιστασιακός, γιατί οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. 1966 ο Σκοτσέζος μηχανικός James Goodenflow πατεντάρει τεχνολογία στην οποία βασίζεται ο προσωπικός αριθμός αναγνώρισης, το λεγόμενο PIN που ξέρουμε στις κάρτες μας. 1977 ο Γιάννης Ρίτσος απονέμεται στο Γιάννη Ρίτσο το βραβείο Λένιν για την ειρήνη. 1998 ιδρύεται στις Βρυξέλλες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σκοπό να καθορίσει και να εφαρμόσει την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2010, Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου ανακοινώνει νέα σκληρά μέτρα στο πλαίσιο της Συμφωνίας για τη Στήριξη της Ελληνικής Οικονομίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Ταμείο. Την ίδια μέρα, το Eurogroup εγκρίνει την οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μνημόνιο προβλέπει ελέγχους ελληνικής οικονομίας ανά τρίμηνο και τότε ήταν που μας πήρε ο διάολος και μας σήκωσε πανηγυρικά όπως έγινε μέχρι τώρα και ακόμα πληρώνουμε όλες αυτούς τους ερασιτεχνισμούς, τις αθλειότητες και το ξεπούλημα της Ελλάδας που κάναν όλοι αυτοί οι λίβδινοι προδότες τότε που μπήκανε μέσα. Ο λεφτά υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι άχρηστοι που βγήκανε μέσα εκεί, που κοροϊδέψαν ένα λαό ο οποίος είχε κάθε διάθεση να ακούσει την κάθε παπάντζα που του έλεγε ο καθένας, παρά να ακούσει κάτι σοβαρό και να κινηθεί. Και ακόμα πληρώνουμε τα ίδια και τα ίδια, και ακόμα έχουμε ομάδα ανθρώπων που πάνε και κάνουν τα ίδια λάθη περιμένοντας να τους βγει κάποια μέρα το σωστό. 1860, Τέοντορ Χέρτζελ, Ουγγοεβραίος δημοσιογράφος, ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος, 1860. 1975 γεννήθηκε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, και το 1941 απεβίωσε η Πινελόπη Δέλτα, και το 2013 ο Λευτέρης Βογιατζής, διακεκριμένος σκηνοθέτης. Αυτά ήταν σα γρήγορα, γιατί θέλω να σας πω κάτι σημαντικό. Έρχεται ένα γράμμα σε μένα προχθές στο σπίτι μου από τον Δεδιέ και μου λέει, δεν μπορέσανε, λέει, η τεχνική του Δεδιέ να πάρουν μετρήσεις από το σπίτι σας, και αν, λέει, δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα, θα διακοπεί η συνεργασία μας και θα σκόψουμε το ρεύμα. Παίρνω το γράμμα και πάω στον υπεύθυνο. Καταρχήν, για να βρω ένα υπεύθυνο έψαχνα 1,5-2 ώρες. Οπότε συμπέρανε ότι όλοι ανεύθυνοι είναι εκεί μέσα. Γιατί αφού δεν υπάρχει κανένας υπεύθυνος, συνεπάγει ότι είναι όλοι ανεύθυνοι. Τέλος πάντων, βρίσκεται κάποια ψυχούλα, ο οποίος μου λέει ότι ναι, εγώ, λέει, μπορώ να μιλήσω, και του λέω το εξής απλό. Μένω σε μια μονοκατοικία με κήπο, στην οποία λανθασμένα τελείως η ΔΕΗ, δεν είναι δικιά μου, δεν είναι διόκτητη, είμαι νικάρης, λανθασμένα η ΔΕΗ έδωσε άδεια το ρολόι, η χελώνα που λέμε, που μετράμε τη ΔΕΗ, να είναι μέσα στον κήπο. Όχι έξω στον δρόμο που θα έπρεπε, στο μαντρότυχο, αλλά να είναι μέσα στον κήπο. Πρέπει να την ανοίξεις την πόρτα του κήπου μου, να μπεις μέσα, να φτάσεις σχεδόν στο σπίτι, τη μονοκατοικία που είμαι εγώ, και να μπεις μέσα και να μετρήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, η κερί δεν είναι και η καλύτερη δυνατή, οπότε η αυλή κλειδώνεται. Και πόσο μάλλον έχω και σκύλο μέσα. Και του λέω, πώς να το αφήσω ανοιχτό? Μου λέει, πρέπει, λέει, να είναι σε πρόσβαση. Μα εσείς οι ίδιοι δώσατε άδεια όταν, σαν ΔΕΗ, σαν ΔΔΕ, όταν χτίστηκε εκείνο το σπίτι πριν 20 χρόνια, να είναι μέσα στον κήπο, που δεν είναι σε δημόσια χρήση αυτός. Εγώ πώς μπορώ να έχω ανοιχτό το σπίτι για να μπαίνει μέσα κάποιος? Και στην τελική, okay, να το αφήσω ανοιχτό. Ποιος θα έρθει, του λέω, να το μετρήσει? Μου λέει, ένας υπάλληλος. Ποιος υπάλληλος? Έχει αυτός ο υπάλληλος κάποιο διακριτικό, τον ξέρεις? Ποιος είναι? Είναι ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης ο Κοτσιόπουλος. Τον ξέρεις? Όχι, μου λέει, δεν ξέρω, λέει, ποιος είναι. Γιατί, λέει, είναι από συνεργάτη, από εργολάβο. Ο εργολάβος, λέω, ποιος είναι? Μου λέει, δεν ξέρω ποιος έχει λάβει την εργολαβία. Δεν ξέρεις, του λέω, ποιος έχει λάβει την εργολαβία? Δεν ξέρεις υπάλληλοι που έχει ο εργολάβος, αν είναι καταρτισμένοι και αν ξέρουν να κάνουν σωστά τη μέτρηση. Επίσης, κάθε μέρα ακούμε και βλέπουμε στις ειδήσεις, γεια σας κυρία, είμαστε από τη ΔΕΗ. Και μπαίνεις μέσα και σε κλέβουν. Εγώ πώς μπορώ να ξέρω ο υπάλληλος που μπαίνει μέσα στο σπίτι μου, που δεν έχει ταυτότητα, δεν έχει διακριτικά, δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο ρούχο, μπαίνει μέσα ένα παλικάρι, όντως στις προάλλες ήρθε ένα παλικάρι, 22-23 χρονών πρέπει να ήταν, φτάνει μέχρι στην πόρτα. Μου του λέω, ποιος είσαι, ρε φίλε? Μου λέει, από τη ΔΕΗ είμαι. Ήταν ανοιχτή η πόρτα γιατί κάναμε κάτι δουλειές. Από τη ΔΕΗ, λέει, είμαι. Δείξου μια ταυτότητα. Δεν έχω, λέει, μέτρηση ήρθα να κάνω. Ναι, και εγώ πώς μπορώ να ξέρω ότι είσαι από τη ΔΕΗ και δεν είσαι κάποιος που κοιτάει τα συστήματα ασφαλείας πώς λειτουργούν μέσα, να δεις πώς ενεργοποιείται ο συναγερμός, να δεις αν έχει άνθρωπο και αν δεν έχει άνθρωπο να πάρεις κάτι. Μπαίνοντας μέσα να μου βουτήξεις ένα λισοπρίωνο που είχα, ας πούμε, και έφυγες και ήσουν ένας τυχαίος και μου λες ότι είμαι από τη ΔΕΗ. Εγώ πώς και εσύ, και επίσης άντε και είσαι από τη ΔΕΗ. Πού ξέρω εγώ τι είσαι, σε ανοίγεις το ρολόι και πας και λες, κόβεις κάτι και γυρνάς μετά και λες, έκανες ρεφατοκλοπή. Όπως έχουν γίνει χιλιάδες τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε αναρωτιέμαι, είμαι παράλογος που λέω ότι αυτός που θα μπαίνει μέσα στο σπίτι μου πρέπει να έχει κάποια δικαιολογητικά για να μπαίνει μέσα? Βλέπεις ότι έρχεται ο αστυνομικός και σου λέει και στέκεται απ' έξω. Έρχεται ο αστυνομικός και στέκεται απ' έξω και δεν μπαίνει μέσα. Δεν μπαίνει μέσα και φοράει στολή ο άνθρωπος, έχει σήμα κτλ. Και θέλει την άδεια σου για να μπει. Και μπορεί να μπαίνει ένας υπάλληλος ενός ανθρώπου που συνεργάζεται με τη ΔΕΗ, που δεν ξέρει κανένας ποιος είναι και αν αυτός αύριο συνεργάζεται ή όχι μαζί, και άμα το έχει κάνει επίτηδες για να μπει σε 500 σπίτια να δει τι γίνεται και μετά να έρθει την άλλη μέρα να τα κλέψει. Είμαι εγώ περίεργος που δεν επιτρέπω στον καθήτη χάρπαστο να μπαίνει μέσα στο σπίτι μου? Και του λέω, ρε φίλε, πώς μπήκες μέσα? Βλέπεις ταμπέλες για σκύλους, βλέπεις τα πάντα. Είμαστε μέσα σε ένα απομονωμένο μέρος, σε ένα δάσος. Θα σε φάει κανένας και δεν θα σε πάρουμε χαμπάρι. θα έρθω πίσω και θα δω το σκύρο με τον οντογλυφίδα να ξύνει τα δόντια και θα του λέω τι έφαγες εχθές. Το ΔΕΙΤΖΙ λέει έφαγα. Είναι μεγάλος, τι να κάνουμε. Τρώει ένα ΔΕΙΤΖΙ, το τρώει για πλάκα. Δεν μπορώ να καταλάβω τελικώς. Και μου λέει δεν μπορώ να κάνω λέει κάτι. Είσαι υποχρεωμένος λέει να είναι ανοιχτή η πόρτα για να μπαίνει μέσα. Και του λέω δεν μπορώ να έχω ανοιχτή πόρτα. Θα σου κόψουμε λέει το ρεύμα. Εν τω μεταξύ δεν χρωστάω ούτε ένα ευρώ στη ΔΕΗ. Πάντα την πλέον. Και επίσης, και να σας πω και κάτι. Δεν έχω κάνει καμία. Γιατί μου λέει το γράφει η σύμβασή σου. Παίρνω και εγώ το συμβόλαιο του ιδιωτικού πάροχου που έχω και έχω κλείσει τη συμφωνία. Και δεν αναφέρει πουθενά ότι εγώ πρέπει να έχω το σπίτι μου ξέφραγο αμπέλι στον κάθε τυχάρπαστο που θα μπαίνει μέσα. Δεν αναφέρει πουθενά ότι αν έρθει ο ΔΔΕ και θέλει να κάνει μέτρηση και δεν σε βρει εκεί, θα σου κόψουμε το ρεύμα. Και μου λέει το συμβόλαιό σου. Ποιος κατά συμβόλαιο πρέπει να είναι αυτό το πράγμα. Ναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Και το παίρνω αυτό ορμόμενος από το κομμάτι ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, γιατί έβλεπα σήμερα και βγαίνει ένας και μιλούσε εκπρόσωπος των δημοσίων υπαλλήλων για τον παππού που πήγε και τους κυνήγησε και για τη φασαρία που έγινε κτλ. Και λέει, μας στοχοποιείτε. Μα δεν έχεις, μα είναι έτσι το σύστημα. Εντάξει, δεν φταίνει αυτοί, θα μου πεις, αλλά δεν βοηθάνε και αυτοί. Να πούνε, να ρίξουν μια πρόταση και να πούνε, παιδιά, ξέρετε τι, υπάρχουν και αυτά τα γεγονότα. Πρέπει οι άνθρωποι μας, όπως ας πούμε οι ελεκτές των λεωφορείων, τώρα τους έχουν βάλει και φοράνε μια στολή. Έχουν ένα κίτρινο γυλαίκο, ένα πορτοκαλί γυλαίκο, έχουν μια ταυτότητα. Και πάλι όχι όλοι, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά κανονικά θα έπρεπε στο εξωτερικό φοράνε ολόκληρη στολή. Καταρχήν, ο ελεκτής του λεωφορείου, για παράδειγμα, ή αυτός που έρχεται και παίρνει τις μετρήσεις, δεν πρέπει να είναι κομμάντο να σου εμφανίζεται κρυφά. Σου βγαίνει μέσα από τον υπόνομο, γεια, εδώ είμαι εγώ. Πρέπει να είναι εμφανής να ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά του. Δεν γίνεται να μπαίνουν μέσα και να σου λένε από πίσω σνίκι, κρυφά κτλ. Σε έπιασα. Λίγο περίεργα τα πράγματα μας τα λένε και δεν είναι εύκολα. Λοιπόν, αν έχετε ακούσει και αν έχετε και εσείς διάφορα περιστατικά, στείλτε τα μου λιγάκι. Στείλτε μου στο Facebook ένα μήνυμα. Γιατί θέλω να τα μαζέψω λιγάκι. Αν έχετε τέτοια περιστατικά με τη ΔΕΗ και με τους καταμετρητές που κάνουν, στείλτε μου λίγο ένα στο Messenger ένα μήνυματάκι να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί. Γιατί το πράγμα έχει αρχίσει και γίνεται λίγο περίεργο. Και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η καθεστωτική νοοτροπία. Αποφασίζω και διατάζω, έχω δεν έχω δίκιο. Είμαι δεν είμαι λογικός, γιατί έχω λέει το μαχαίρι και το καρπούζι. Ναι, μαχαίρι, καρπούζι, μπάτσες, τα πάντα, όλα μπορούν να μπουν μέσα. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την επικαιρότητα και να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί σήμερα έχουμε καταφέρει, κερδίσαμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, πάμε καθημερινή. Έλα, άνοιξε. Τραμποκισμοί λέει για να μην μπουν κανόνες στις εστίες, διπλό κρούσμα βίας κατά καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Εντάξει, όταν η χώρα είναι μπάχαλο, εύκολα γίνονται όλα αυτά. Σε χώρες που είναι οργανωμένες και τακτοποιημένες δεν είναι. Επίσης, κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο και τα πανεπιστήμια να μας πούνε, είναι αυτοδίκητα ή όχι. Όταν είσαι αυτοδίκητος, αναλαμβάνεις και κάνεις τις διαδικασίες σου. Όταν δεν είσαι αυτοδίκητος, είσαι υπό τον έλεγχο του κράτους. Και τα δύο μαζί δεν μπορούν να γίνονται. Γιατί και τα πανεπιστήμια λιγάκι μας τα έχουν μπερδέψει. Επικίνδυνα παιχνίδια τα πατίνια. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω και με αφορμή το θάνατο του 13χρονου χθες από το πατίνι. Καταρχήν, πατίνι είναι αυτό που πας και παίρνεις από τα μαγαζιά με τα παιχνίδια και ανεβαίνουν πάνω τα παιδάκια, βάζουν το ένα ποδαράκι τους. Και μετά άλλο πόδι κλωτσάνε το έδαφος και κινείται. Όλα τα υπόλοιπα που έχουν μοτέρ είναι μηχανοκίνητα μέσα. Και εφόσον είναι μηχανοκίνητο μέσο, θα έπρεπε υποχρεωτικά να είναι πάνω τα 16, να φοράνε κράνος και να μπορούν να κυκλοφορούν αφού έχουν πάρει δίπλωμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το μπάχαλο, αυτή η αηδία, να μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε να νοικιάζει ένα πατίνι και να κυκλοφορεί, ή να το αγοράζουν οι γονείς του ένα πατίνι. Προχθές είδα έναν με πατίνι στη Μουδανίων. Πέρασε τη γέφυρα της Βούλγαρη και πήγαινε και αναστρέψει δεξιά στην γέφυρα για να πάει προς Καλαμαριά, προς τη Φένα. Και ήταν πάνω στη Βούλγαρη με ένα πατίνι, ο οποίος εγώ ήμουνα με τη μηχανή από πίσω, πήγαινα με μια 50 και δεν τον έπιανα. Άνοιξα γκάζι και πήγε 60-65 και τον έπιασα με το πατίνι. Οι ροδίτσες του μεταξύ, άμα τις δεις, ήταν 10 πόντους διάμετρο, έτσι, που σημαίνει ότι ένα χαλίκι να πατήσεις πάνω, αυτός ο άνθρωπος είχε εκτοξευθεί. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει καμία λογική να κυκλοφορούν στο δρόμο. Από ό,τι ακούω τώρα από τους ακροατές, έχουν αντίστοιχα θέματα και αυτοί με τέτοιο. Ναι, παιδιά, σας λέω πραγματικά. Γι' αυτό σας στείλτε τα μου στο Messenger, στο Ελευθέρης Κοτσιόπουλος, να τα μαζέψω λίγο, για να το οργανώσουμε λιγάκι, να το δούμε πώς θα πάει διαφορετικά. Γιατί αρχίζει και βρωμάει πάρα πολύ όλο το πράγμα. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσουν πέραν όλων των συμφερόντων και όλων αυτών που κινούν και να βγει μια απόφαση ότι πατίνι κάτω από τα 16 δεν επιτρέπεται να το οδηγεί κανένας και τα πατίνια πρέπει να είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα maximum ταχύτητα. Πατίνια που είναι με 50, 60, 70 χιλιόμετρα είναι τουλάχιστον άθλιο να κυκλοφορήσουν στην αγορά και επίσης πιάστε αυτούς που τα φέρνουν εδώ πέρα, μπαγλαρώστε τους να τελειώνουμε μια και καλή. Δεν γίνεται να βγαίνουν με αυτό το χάρο, γιατί είναι χάρος αυτό το πράγμα, και να βγαίνεις και να πηγαίνεις με 50 χιλιόμετρα και να κινείς. Και τους βλέπεις όλους, ο άλλος στην περιφερειακό στη Θεσσαλονίκη πήγε με 90 τις προάλλες για να πατίνει τέτοιο. Πάει, ναι. Ποια διαφορά, γιατί νομίζω ότι δεν συνεχίζει να κυκλοφορεί αυτός. Απλά δεν τον έχουμε πιάσει στην κάμερα ξανά. Ναι. Είναι αδιανόητα κάποια πράγματα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη εφημερίδα στα νέα. Πάρτι παρανομίας, λέει, στο δημόσιο, χεράτα και πέτσινα πτυχία. Αγορασμένοι τίτλοι, πιστοποιήσεις με το ασημείωτο αλλά και πλαστογραφήσεις συνθέτουν το επικερδές μενού της παραπαιδείας. Με κυριότερο στόχο την κατάληψη μοριοδοτούμενων θέσεων του δημοσίου, το κόστος ενός πτυχίου ξεκινά από 400 ευρώ και φτάνει τα 8.000 ανάλογα με το θέμα, τις απαιτήσεις και το επίπεδο σπουδών που απαιτεί. Ο κόσμος το έχει βούκινο και εμείς κρυφό καμάρι. Εδώ και τόσα χρόνια γίνεται πάρτι. Και τώρα ξαφνικά το πήρανε χαμπάρι. Ερχόντουσαν όλοι με μεταπτυχιακά από την Ιταλία, που δεν είχαν δει ποτέ πού είναι το πανεπιστήμιο, online μεταπτυχιακά από Ιταλία. Παίρνανε τις μοριοδοτήσεις ότι ήταν μεταπτυχιακό αναγνωρισμένο, δεν είχαν πάει ποτέ τους εκεί πέρα. Πάνε και παίρνουν μεταπτυχιακά από τα κολέγια, δεν έχουν πατήσει ποτέ τους εκεί πέρα και τώρα ξαφνικά θυμηθήκανε. Αλλά γενικότερα όμως, τι βγήκε και είπε ο Βουρλιώτης στις προάλλες, πάνω από 200.000 άτομα. Έχουν δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν πάνω από μισό εκατομμύριο, πάνω από 200.000 που δεν μπορούν, λέει, να το αιτιολογήσουν. Άλλες 150.000 είναι ευνοημένοι από εδώ και από εκεί. Δεν είναι τυχαίο αυτό που γίνεται. Υπάρχει κύκλωμα ολόκληρο που τροφοδοτεί τον κομματικό στρατό, στείνει ανθρώπους, τακτοποιεί ανθρώπους, κάνουν τα στραβά μάτια σε συγκεκριμένους ανθρώπους, που κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι είναι μέλη μια εγκληματική οργάνωση ή ενός κόμματος, ανάλογα πώς θέλετε το λέτε. Όπως ήταν και η άλλη γιατρός που πήγε στη Σάμο και την περίμενε λιμουζίνα απ' έξω και της είχαν και πιατάκι και είχε και ποικιλία νηστίσιμη για να φάει και δωματιάρα με ντουζ και τα λοιπά, όπως τα είπε η ίδια και τα περιέγραψε. Και τι ήταν η διαφορά αυτή σε σχέση με τους άλλους, ότι ήταν κομματικός στέλεχος. Λοιπόν, έτσι είναι η διαδικασία. Δεν είναι περίεργο αυτά που διαβάζουμε. Το γνωρίζουμε ότι είναι στημένα όλα και κοιτάνε και βοηθάει ο ένας τον δικό του στον άλλον. Όπως ήταν ο υπουργός, όπως είναι ο άλλος υπουργός που μπήκε στη θέση. Αλήθεια, γιατί δεν βγήκε κανένας να μας πει κάτι. Ο καινούργιος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης που βγήκε, μας απάντησε ποτέ πώς ως στρατιωτικός που είναι μπορούσε και είχε ανοίξει δικιά του κάβα ποτών. Από το 87 γράφει στο βιογραφικό του. Τρέχει δικιά του κάβα ποτών που είναι πολύ μεγάλη και πολύ πετυχημένη στην περιοχή του. Ναι, αλλά αυτό είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητά του σαν στρατιωτικός. Αν αρωτήθηκε κανένας με ποιο τρόπο πήρες, ρε φίλε, εσύ αυτή την άδεια που δεν πρόκειται να στην έδινε ο στρατός ποτέ και η αεροπορία να έχεις κάβα ποτών, όταν με οριακά δίναν ορισμένες φορές άδεια για να μπορεί κάποιος να έχει να τρέξει τα οικογενειακά χωράφια ή την οικογενειακή επιχείρηση, οριακά τη δίνανε. Αυτός είχε άδεια για να μπορέσει να έχει κάβα ποτών. Αλλά γιατί έγινε αυτό? Γιατί φιλαράκι αυτό. Του κόμματος. Της διαδικασίας. Κολλητός. Δεν βγήκε όμως να απαντήσει λίγο σε αυτό το πράγμα που του το θέσαμε και τον ρωτήσαμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Άρα υπάρχει τρομερό θέμα και η διαφθορά είναι πολύ απλή. Σας έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν βλέπει ο λαός ότι η ηγεσία του βρωμάει, ότι η ηγεσία του είναι μπλεγμένη συνέχεια σε σκάνδαλα, όταν βλέπει ο λαός ότι βάζουν ανθρώπους δικούς τους, κομματικά τους στελέχη, και γίνονται για παράδειγμα τρολ όπως αποκαλύφθηκε ο άλλο το τρολάκι που έφαγε ένα χρόνο φυλακή και πρόστιμο, που είχε βγει και έβριζε τους πάντες και κοροϊδεύε τους πάντες και μιλούσε άσχημα σε όλους και τελικώς αποδείχθηκε ότι είναι δικό τους μέλος επίορκος παλιός αστυνομικός, τι περιμένετε? Έτσι είναι η διαδικασία. Πάμε εφημερίδα απογευματινή. Αν δεν πληρώσεις θα πετάξω τη μάνα σου στον κάδο. Πώς μια 72χρονη έστησε το διαμέρισμα γκέτο, δύο από τις τρεις οικογένειες αρνήθηκαν να πάρουν τους ανθρώπους τους πίσω. Δεν υπάρχει. Η σύψη και η διαφθορά έχει, και η απανθρωπιά έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δυστυχώς έχει πάει σε άλλο επίπεδο. 3 εκατομμύρια λέει κακοποιήσεις ηλικιωμένων ετησίως στην Ευρώπη. 141 εκατομμύρια έχουν αισθανθεί παγκοσμίως βασανισμό, ιδίως σε μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή, δεν σέβεσαι τίποτα, ρε παιδί που. Δεν δέχονται. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τελικώς ξεφτυλιστεί τόσο πολύ για το χρήμα, που δεν τους νοιάζει τίποτα πολύ τους, ούτε να βασανίσουν, ούτε να κλέψουν ηλικιωμένους, απροστάτευτους παιδάκια. Τίποτα απολύτως. Η σύψη της κοινωνίας έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Καμία σχέση. Δηλαδή, δεν είπα ότι και πριν 20-30 χρόνια ήταν αγγελικά πλασμένη η κοινωνία μας. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η ιδέα, δεν ξέρω, δεν τη θυμάμαι. Εφημερίδα των συνταχτών. Ζητείται πολιτική διέξοδος, βαθαίνει και εξαπλώνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια, πολλαπλασιάζονται κυβερνητικές αρνητικές επιδόσεις, ποια δυναμική καταγράφουν τα κόμματα. Και αυτοί εκεί πέρα στην αριστερά το έχουν μπερδέψει τελείως. Περιμένουν τώρα να έρθει ο Σωτήρας ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ο οποίος έχει μούτρα για να ξαναδημιουργήσει κόμμα και βγαίνει και μιλάει. Ο Τσίπρας, ο οποίος κανονικά για να ανεβεί στη Βόρεια Ελλάδα θα πρέπει μόνο με αεροπλάνο από πάνω θα πρέπει να πετάει. Και όμως τον βλέπετε ότι έχει τα μούτρα και βγαίνει και λέει ότι είμαι εγώ εδώ πέρα που θα φέρω, λέει, τη νέα λύση. Πραγματικά, αν στις επόμενες εκλογές αυτός ο άνθρωπος πάρει παραπάνω από 2,99 και κάνει και μπει στη Βουλή, πλέον είμαστε εντελώς άξιοι της μοίρας μας και δεν έχει να συζητήσουμε για τίποτα. Αν αυτός ο άνθρωπος, αν ο ψηφοφόρος επιδείξει τέτοια χαζομάρα και πάει έναν άνθρωπο ο οποίος έβαλε το χέρι του φαρδιά πλατιά και κατέστρεψε τη χώρα και τον ξαναψηφίσουνε, δεν μπορώ να πω. Τώρα θα μου πεις ψηφίσανε δεύτερη τετραετία το Μητσοτάκη. Εντάξει. Αυτός είχε αγοράσει όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Τσίπρα τα έκανε και εναντίον με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν ξέρω, άμα είναι τόσο πια πρόβατο άνθρωπος και ξαναπάμε και τον ξαναψηφίσουμε, τι να πω. Τελευταία, τύπος, ελεύθερος τύπος. Ποιοι κερδίζουν τις φορολογικές δηλώσεις? Ελαφρύτερο, λέει, το καθαριστικό με τα νέα τεκμήρια. Κούρεμα 30-35% στα τεκμήρια για ακίνητη και 70% για αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου του 2010. Μας δίνουν 3, μας παίρνουν 303 και προχωράμε. Λοιπόν, αυτά ήταν και για σήμερα. Θα σας αποχαιρετήσω, να είσαστε όλοι καλά. Καλό ότι σας απέμεινε από το τρίμερο. Να είσαστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Προσέξτε και για σήμερα, θα είναι λίγο περίεργος ο καιρός. Από αύριο, λέει, στρώνει αρκετά. Να είμαστε όλοι καλά. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. Εχόντως καλώς των πραγμάτων. Φόκους στην παιδεία με τον Ευθέρη Κοτσιόπουλο. Καλό απόγευμα.

τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή, μες στη στάχτη θα βρει.